36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.

Λόγους για να ακούς.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Τώρα Αντένες. 7.
1: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
2: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Τετάρτη 24 Ιουνίου. Έλα, πες το, τι είναι σήμερα?
2: Έλα, σήμερα είναι η καλύτερη μέρα της εβδομάδας, λέει η επιστήμη και ο κύριος Ξινόπουλος.
1: Η μέρα η οποία ενδείκνυται για να ξεκινήσετε, παιδιά, να σκέφτεστε να βάζετε προγραμματισμό τι θα κάνετε.
2: Το Σαββατοκύριακο.
1: Από δίαιτα, από ξέρω εγώ.
2: Βρε το Σαββατοκύριακο, άκουγε.
1: Από γυμναστική, από δουλειές, από διακοπές. Τετάρτη, καλημέρα, έτσι. Τελειώνει και ο Ιούνιος, ρε, φτάσαμε 24.
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Έτσι. Λοιπόν, Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος, δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας.
2: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος, στη διεύθυνση παραγωγής, και το κορίτσι το δικό μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ, φύγαμε.

0: Τώρα θα μου πει, παιδιά,
1: ναι, για πες,
0: όπως κάποια άλλη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα που είχα φέρει κάτι άλλο σχετικό με κομμώσεις.
1: Ναι.
0: Ότι δεν
1: κομώσεις κουνουπίδι.
0: Ναι. Ότι δεν περίμενε ποτέ από μένα να φέρω ένα τέτοιο θέμα στην εκπομπή.
1: Αλλά με έχει τρελάνει, έτσι. Παρακολουθεί τα trends του θανάτου.
0: Γιατί,
1: δεν ξέρω. Το TikTok σου, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε,
1: δηλαδή.
0: Εμένα, να σου πω την αλήθεια, ό,τι έχει σχέση με φαγητό, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Με φαγητό.
0: Μια φρουτοσαλάτα.
1: Δεν πρέπει να τρως τα νυχάκια σου όμως.
0: Μια φρουτόκρεμα.
1: Απαπα.
0: Ποια είναι η μόδα, Άννα, για πες, για το καλοκαίρι.
1: Τώρα, το trend το καινούριο,
0: ναι.
1: Είναι τα fruit peel nails. Τι σημαίνει αυτό,
0: ναι.
1: Fruit peel είναι τη φλούδα.
0: Μάλιστα.
1: Του φρούτου.
0: Mm.
1: Φτιάχνουν λοιπόν με τρομερή τέχνη,
0: ναι.
1: Την επιφάνεια των νυχιών.
0: Μάλιστα.
1: Να μοιάζει με την επιφάνεια του φρούτου.
0: Ναι.
1: Ας πούμε. Μαύρα στιγματάκια για τις φράουλες,
0: ναι.
1: Τρυπούλες για το πορτοκάλι,
0: ναι.
1: Και πάει λέγοντας, θα είναι πολλά τα φρούτα.
0: Έτσι.
1: Το κατάλαβες.
0: Παιδιά, αυτό είναι για νύχια, ε.
1: Τι για νύχια, Μανούλα μου, αυτό είναι στο κάνε. Το κάνουν το νύχι μισό κάτω στο. Πώς θα το κάνεις όλο αυτό.
0: Εντάξει, να σου
1: είναι, όμως καλοκαιρινό.
0: Καλοκαιρινό.
1: Έτσι.
0: Και τέλος πάντων είναι και κάτι
1: είναι
0: πολύ νόστιμο. Να γλύψεις τα νύχια σου που λένε.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι. Λοιπόν, να σε πάω κάπου αλλού.
1: Για πηγαίνουμε.
0: Να σε πάω σε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας, για στελέχη που ακόμα
1: ψάχνουμε.
0: Δεν έχουμε βρει και ψάχνουμε.
1: Mm-hmm.
0: Για τουριστικά επαγγέλματα και σπουδές για τουριστικά επαγγέλματα στα ΙΕΚΑΛΦΑ.
1: Πηγαίνουμε.
0: Και να σου πω ότι μέσα σε όλα τα άλλα υπάρχει και συμβόλαιο εργασίας με την SOT Hospitality.
1: Αυτό, φίλε μου, είναι όλα τα λεφτά όμως.
0: Λοιπόν,
1: έτσι, σπουδάζεις, δουλεύεις.
0: Μάθετε περισσότερα, κάντε εγγραφές στο 210-96-40-117,
1: στο 210-52-79-500
0: ή κάντε ένα κλικ στο www.iekalpha.gr. Απλώς.

0: Λοιπόν, αυτό το είχαν κάνει και στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γίνει viral επίσης.
1: Και ξανά έγινε.
0: Εγώ περίμενα να δω κι άλλον έναν αγώνα, όχι μόνο τον πρώτο, της Ιαπωνίας, για να δω, ρε παιδί μου, εντάξει, μήπως το κάνουν στον πρώτο.
1: Όχι.
0: Κάθε φορά που τελειώνει αγώνας της Εθνικής Ιαπωνίας και στο Μουντιάλ τώρα,
1: ναι,
0: οι Ιάπωνες τι κάνουνε.
1: Τι κάνουνε.
0: Μαζεύουν αυτά τα οποία έχουν αφήσει.
1: Τρομερό.
0: Πεντακάθαρο το στάδιο.
1: Μιλάμε, καθαρίζουν το γήπεδο.
0: Μα, γιατί όχι. Όπως εξήγησε, λέει, μία από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας, όλα έχουν να κάνουν με το σεβασμό.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λένε. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε ποδοσφαιριστές, οπαδούς, το γήπεδο. Όλα αυτά σε ένα βίντεο της FIFA που ανέβηκε στο Instagram. Αυτό ανέβηκε στο Instagram και εμείς βγάζουμε το καπέλο.
1: Όχι απλώς βγάζουμε το καπέλο.

0: Αντένες FM 93,6. Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνοια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
2: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
7: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: αυτό δεν είναι μόνο για μένα σημαντικό, γιατί εντάξει, δεν είναι και τυχαίος.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: ήταν προφανώς, τυχαίος,
1: δεν ήταν τυχαίος.
0: Αλλά ρε παιδί μου, είναι και ένα μήνυμα των καιρών γύρω από όλα αυτά που λέμε, τις εφαρμογές της AI.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο μετά το θάνατο του Βαλ Κίλμερ, γίνεται ο ίδιος ο πρώτος μεγάλος στάρ του Χόλιγου που πρωταγωνιστεί σε ταινία, ενώ είναι... έχει φύγει από τη ζωή μέσω τεχνητής νοημοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Η ταινία λέγεται το As Deep As The Grave. Είναι εξουσιοδοτημένη εκδοχή τεχνητής νοημοσύνης του ηθοποιού. Και λέω εξουσιοδοτημένη γιατί έχουν πάρει την άδεια να το κάνουν.
0: Από την κόρη
1: του,
0: νομίζω.
1: Έχουν πάρει την άδεια από την κόρη του, τη Mercedes, και επίσης έχουν αποδώσει και τα χρήματα που θα δίνανε σε εκείνον ως ηθοποιό.
0: Μπράβο τους.
1: Okay.
0: Μαγιά.
1: Και η δημιουργική ομάδα σε συνεργασία με μια βρετανική εταιρεία που λέγεται Sonantic δημιούργησε τη φωνή του με AI, και η κόρη του πιστοποίησε ότι η φωνή αλλά και το πρόσωπο και οι εκφράσεις είναι ίδιες με τον πατέρα της.
0: Ναι.
1: Και βγήκε η ταινία της οποίας έχω δει το τρέιλερ και είναι κάπως ανατριχιαστικό. Κυκλοφορεί στο YouTube, πραγματικά.
0: Φαντάσου για μας, φαντάσου.
1: Γιατί
0: τώρα...
1: το δείχνει από πιο νέο μέχρι μεγάλο.
0: Okay.
1: Τρομερό.
0: Απίστευτο.
1: Απίστευτο πραγματικά. Σε λίγο δεν ξέρουμε ποιος υπάρχει και ποιος

0: μας έχουν πρίξει.
1: Ναι, αλήθεια. Σήμερα, λίγο πάνω, ναι. Λίγο κάτω, μα λίγο πιο παρκάρουμε. Μπροστά, λίγο πιο πίσω, τι,
0: τι θα γίνει. Τι αγαπάμε, στρατιωτάκια, ακούν τα μίλη, τα γέλα, στα εκπομπή κάνουμε.
1: Εμείς εκφραζόμαστε εδώ, κουνιόμαστε αυτό.
0: Βέβαια. Λοιπόν.
1: Για πάμε.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε πει ότι αφιερώνουμε κάτι λίγο σε εμάς και στα αγαπημένα μας σκυλιά,
1: ναι.
0: Και την προσοχή που πρέπει να δίνουμε όταν μαζί τους πηγαίνουμε στην παραλία.
1: Πραγματικά.
0: Λάθη που κάνουμε με το σκύλο μας και πρέπει να τα αποφεύγουμε. Για πες.
1: Λοιπόν, τον αφήνουμε να μπει στη θάλασσα πάρα πολύ συχνό, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη αν υπάρχουν θαλάσσια ρεύματα ή και όταν υπάρχουν κύματα. Αυτό το βρίσκω πιο δύσκολο, αλλά στα θαλάσσια ρεύματα την έχει πατήσει πολλοί κόσμος. Ακόμα και αν ο σκύλος μας ξέρει να κολυμπάει, ένα δυνατό ρεύμα ή κύματα μπορούν να τον παρασύρουν. Ναι. Οπότε, πριν του πετάξετε το μπαλάκι μέσα, το πιο συνηθισμένο, ειδικά με τα παιδάκια.
0: Και καμαρώνουμε.
1: Έτσι, βεβαιωθείτε ότι φοράει σωσίβιο, γιατί αυτό θα τρέξει να το πιάσει, δεν καταλαβαίνει. Οι συνθήκες είναι ασφαλείς, δεν υπάρχουν ρεύματα ή απότομες μαθιές περιοχές. Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε όλα αυτά,
0: ναι,
1: απλώς μην του ρίξετε το μπαλάκι μέσα στη θάλασσα, έτσι.
0: Λοιπόν, εγώ όμως τώρα θα σου μιλήσω για άλλες μπάλες. Για αθλήματα, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τένις. Γιατί γελάτε, καλέ. Και όχι μόνο,
1: ναι.
0: Κολύμβηση, βόλεϊ, κλασικό αθλητισμό, γυμναστική με βάρη και αερόμπικ.
1: Και
0: όλα
1: αερόμπικ,
0: αυτά μπορείς να τα σπουδάσεις σαν σπουδαστής προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων.
1: Πού?
0: Στις ανώτερες σχολές
1: Α,
0: εκεί.
1: Έτσι.
0: Εκεί. Λοιπόν, για να μην λέμε πολλά, αν θέλετε μάθετε περισσότερα ή ακόμα και εγγραφές στο 210-5279-500,
1: στο 210-96-40-117
0: ή ακόμα περισσότερα με την άνεσή σας μπορείτε να δείτε στο www.ekalpha.gr. Πρέκο.

0: πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
5: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: δεύτερη ώρα.
1: Να είμαστε πάλι εδώ.
0: Προχωράμε.
1: Α, αυτά είναι.
0: Α, αυτά είναι. Δύο στην τιμή του ενός. Γεια σας και πάλι, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για μια ώρα ακόμη μαζί σας. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία.
1: Είμαι απολύτως.
0: Φύγαμε.

0: Κοίτα, πριν πεις αυτό, να σου πω ότι ήδη τους έχει ξεράνει
1: όλους. Τους έχει ξεράνει όλους όμως. Την... Μέχρι και εγώ το άκουσα δηλαδή.
0: Με την τριάρα, την πρώτη τριάρα που έλεξε συζητάς. Η Αργεντινή, έτσι. Με hat-trick.
1: Εξαιρετικός, hat-trick το πρώτο για φέτος.
0: Είχε κάποιες ελπίδες ο Εμπαπέ, αλλά δεν τον βλέπω.
1: Τι να λέμε τώρα, Εμπαπέ. Εγώ τώρα θα σου μιλήσω για τον άνθρωπο με τα πέντε ονόματα.
0: Για πες.
1: Ο Λιονέλ Αντρές Μέση Κουτσιτίνι, όπως είναι όλο το επώνυμό του, γεννήθηκε στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής, από γονείς όμως Ιταλούς.
0: Μάλιστα.
1: Να λέμε τώρα και αυτό.
0: Okay.
1: 1,70.
0: Ναι.
1: 67 κιλάκια. Τίποτα.
0: Okay.
1: Είναι όμως πολύ δυνατός, είναι ανθεκτικός, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ αυτά. Είναι ευέλικτος μέσα στο γήπεδο. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους παίκτες του 21ου αιώνα.
0: Ναι.
1: Και έτσι για να έχει να μαζεύει βραβεία, έχει γίνει και 6 φορές καλύτερος παίκτης του κόσμου από τη FIFA.
0: Νομίζω ότι θα γίνει και 7.
1: Και 7 το βλέπω
0: κι
1: εγώ.
0: Έτσι. Ωραία μας τα λες. Εγώ όμως θα σου πω για γραφιστική και πληροφορική.
1: Α.
0: Για σπουδές.
1: Για πάμε.
0: Στις ανώτερες σχολές Α με ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online, διαζώσεις φίτησης. Με AI εργαλεία εκπαίδευσης, όλα αυτά παιδιά μπορείτε να τα μάθετε ακόμη και για τις εγγραφές, τηλεφωνώντας στο 210-5279-500
1: ή στο 210-4127-14
0: ή ένα κλικ στο www.eakalpha.gr.

2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil dance on set.

0: θα φάμε απόψε.
1: Κάθε μέρα το πας και καλύτερα.
0: Συγγνώμη, εντάξει. Γιατί είναι αυτές οι ιδεούλες που λέμε για το καλοκαιρινό βράδυ.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, πάνε ρε παιδί μου και με την πολύ ζέστη.
1: Πάνε, πάνε, με όλα πάνε. Και με παρεούλα πάνε και μόνο σου να σε πάνε.
0: Λοιπόν, είσαι, να σου πω, με τις φίλες σου κάνετε μαναφουκιά.
1: Δεν κάνουμε εμείς κουσκούς με τις φίλες μου. Γιατί το λες αυτό?
0: Κουσκούς όμως με ντοματίνια κάνετε?
1: Δεν κάνουμε.
0: Αν θα κάνετε.
1: Για πες.
0: Γιατί υπάρχει για απόψε ιδέα, παιδιά, χωριάτικη. Παρακαλώ. Κουσκούς, ντοματίνια, αγγούρι, φέτα. Τρελαίνομαι.
1: Μη συζητάς τώρα.
0: Ελιές, ρίγανη και λαδάκι.
1: Τέλειο.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πες.
0: Να κάνουμε και μία παπάρα.
1: Και μία βούτα.
0: Με το ψωμάκι.
1: Κάνουμε και μία με το ψωμάκι.
0: Ωραία.
1: Απλά να πω στους φίλους και τις φίλες, προσοχή, το κουσκούς δεν βράζεται.
0: Ναι.
1: Το ρίχνετε μέσα σε ζεστό νερό, βρασμένο ήδη, εκτός φωτιάς, και το αφήνετε να μαλακώσει και να φουσκώσει.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί πολύ το.
0: Πραγματικά σε ευχαριστώ. Εγώ μέχρι τώρα το βράζα.
1: Αλήθεια.
0: Και γινόταν μια.
1: Δεν βράζεται το κουσκούς.
0: Οκ. Το μάθαμε.
1: Κουσκουσάραμε και σε αυτό.
0: Αυτό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το περιβάλλον και τα μάτια.
2: Το δάσος είναι και η δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
1: Περιβάλλον, πάρ το επάνω σου.
2: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
1: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική. Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
3: Πάμε Φύση.
4: Λευτεριά στο περιβάλλον.
5: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
6: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
7: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
8: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
9: Σκέψου, αναλογήσου, το μέλλον των παιδιών σου.
10: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου, είσαι εδώ. Παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
11: Πάμε Φύση.
12: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, η ζωή.
13: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
13: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε!
15: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή. Και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
18: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφή. Κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: τώρα ίσως κάποιοι μας πούνε ότι προωθούμε με γκρίζα διαφήμιση κάποια πράγματα. Εγώ δεν το θεωρώ έτσι.
1: Για πες.
0: Γιατί θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο και μάλιστα καλοκαιράκι είναι.
1: Όχι και γκρίζα διαφήμιση για τα βιβλία.
0: Έτσι. Αλλά αυτό το βιβλίο, παιδιά, για καλοκαιράκι νομίζω ότι είναι τα μα. Μιλάμε για τη μικρή Τσοπάνα Ρέι. Χιουμοριστική αυτοβιογραφία που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Μάλιστα.
0: Πρωταγωνιστή μια σκυλίτσα.
1: Αυτή είναι η Ρέιν.
0: Η Ρέιν.
1: Η Τσοπάνα.
0: Η οποία αφηγείται τη ζωή της, την υιοθεσία και την ένταξή της σε μια ανθρώπινη οικογένεια. Έχει πολύ πλάκα. Είναι γκαφάτζου, τρελιάρα, πολύ ενθουσιώδης. Κατά τα λεγόμενα της αριστοκρατικής καταγωγής.
1: Άλλη
0: γράφει
1: μόνο
0: για τις εμπειρίες της, ένα σπίτι με άλλα ζωάκια και πολύ αγάπη. Θέλει. Είναι πολύ ωραίο βιβλίο, πραγματικά. Το φιστίκι που κυλάει, υπογράφει το βιβλίο αυτό.
1: Αυτό είναι το καλύτερο, είναι ο συγγραφέας.
0: Η μικρή Τσοπάνα Ρέιν. Έτσι.
1: Τέλειο.

0: Να δω γιατί σπουδές θα μου πεις τώρα.
1: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά μέσα στα επαγγέλματα, παιδιά, και αυτό λείπει. Και το διαβάζουμε ιδίως τελευταία, όταν, επειδή γίνονται διάφορα, ας πούμε, άρθρα σχετικά με τις πανελλήνιες, τα αποτελέσματα,
0: ναι,
1: τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ναι, υπάρχει τεράστια ζήτηση για τεχνικά επαγγέλματα, για επαγγελματίες μηχανοτρονικής, όπου μιλάμε για μηχανικό αυτοκίνητο, αυτοματιστή, θερμοϊδραυλικό, ηλεκτρολόγο, ψυκτικό.
0: Αχ, πονάει αυτό.
1: Ψάξε να βρεις ψυκτικό, σε παρακαλώ. Τεχνικό ανελκυστήριο, άλλο κι αυτό.
0: Τέλειο.
1: Όλα αυτά στις ανώτερες, στις σχολές επαγγελματιών, τις σχολές Α.
0: Μάλιστα. Έτσι. Και να σου πω εγώ τώρα πώς μπορείς να βρεις την ευκαιρία της ζωής σου εκεί.
1: Ναι.
0: Παίρνεις το 210-41-27-14 για Πειραιά, ή στο 210-52-79-500 στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Και άμα θέλεις,
1: ναι,
0: βάζεις και το χεράκι σου και κάνει ένα κλικ στο www.eekalpha.gr.
1: Τέλεια. Τώρα όμως θα πάμε στη μουσική ενότητα για να κλείσουμε.
0: Για πάμε.
1: Αυτή τη βδομάδα έχουμε τραγούδια, τέλος πάντων, μουσικές που έχουν να κάνουν με αθλητισμό, με ποδόσφαιρο, με
0: γήπεδα.
1: Θα σε πάω σε ένα κομμάτι του Alan Parsons. Ο Alan Parsons, σε πληροφορώ ότι ήταν διάσημος ηχολήπτης των Beatles.
0: Δεν το ήξερα.
1: Βέβαια. Αυτός, με αυτόν κάλανε το Abbey Road και το Let It Be.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ακόμα ήταν ηχολήπτης των Pink Floyd στο Dark Side of the Moon. Φοβερό. Τύπος. Τεράστιες τέλος πάντων γνώσεις πάνω στην κονσόλα.
0: Βέβαια.
1: Συγγνώμη. Το 1975 έκανε το Alan Parsons Project.
0: Αυτό ένα το δικό ξέρω, του πράγμα. Ναι, ναι.
1: Μαζί με τον Eric Woolson, ένα τραγουδιστή. Και το Sirius που θα ακούσαμε είναι από το έκτο studio album Eye in the Sky. Και αυτό το ξέρει.
0: Βεβαίως.
1: Από το 1984 παίζεται σε εντός έδρας αγώνες των Chicago Bulls. Όσοι βλέπετε NBA θα το ακούσετε
0: και
1: το
0: θα
1: κομμάτι
0: το θυμηθούμε.
1: Και θα πείτε «Α, αυτό είναι». Αλλά από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 90 και μετά, το πήραν και άλλες ομάδες. Η Phoenix Suns, η Utah Jazz, η San Antonio Spurs.
0: Α, καλές ομάδες.
1: Έτσι. Ακόμη το Sirius, αυτό είναι το ωραίο,
0: ναι,
1: ήταν το εναρκτήριο τραγούδι του ντοκιμαντέρ του 2000 Michael Jordan to the Max.
0: Α.
1: Έτσι. Λοιπόν, ακούστε το, θα δείτε ότι το ξέρετε.

0: Ωραίο κομμάτι.
1: Ναι.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Άλαν Πάρσονς, μεγάλο όνομα, μεγάλη φυσιογνωμία.
0: Πραγματικά.
1: Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βέβαια έχει χαθεί. Λοιπόν, τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Δύο συντιμήτων ενός με την Άννα Κουβάρα και τον Ηλία Ξενόπουλο.
0: Και μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση της παραγωγής, λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Και στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα, το κορίτσι μας, η Βασιλεία Πέτρου.
1: Αυτό δεν το λέμε, ισχύει.
0: Όχι, ισχύει.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντου.

0: με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.

0: Ομιλώ τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
1: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
3: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
4: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
0: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Κάλια Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,5.

0: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
1: Αντένες FM 93,6.

0: Είναι Τετάρτη και είναι το 24ο πρωινό του Ιουνίου. Ήρθε η τετραδίτσα, πάει η βδομαδίτσα. Η βδομαδίτσα δηλαδή, μόνο βδομαδίτσα δεν ήταν αυτή, η βδομαδάρα ήταν, να δούμε πότε να τελειώσει. Να έρθει η επόμενη που λογικά θα είναι καλύτερη, για μας εδώ τουλάχιστον. Είμαστε εδώ λοιπόν από την πανέμορφη, την εξωτική, την ηλιόλουστη προς το παρόν φαίνεται καλή θέα, αλλά για να δούμε, θα μείνει ηλιόλουστη γιατί σήμερα βροχές λέει, αλλά έτσι σας είπα και χθες και τελικά δεν έβρεξε, οπότε ελπίζω να μην βρέξει ούτε σήμερα, να απολαύσουμε έτσι το καλοκαίρι μας. Για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, τα Facebook, τα Messenger, τα Instagram, τα email, να πάρουν φωτιά. Και εννοείται ολονών, έτσι. Αν όσοι έχετε συνηθίσει να στέλνετε στου Father, συνεχίζετε να στέλνετε στου Father τα Messenger και στα δικά μου φυσικά. Εδώ είμαστε, τα βλέπουμε όλα.
1: Surprise!
0: Πήγα να σου κάνω εισαγωγή, κάτσε εδώ, δεν είμαστε έτσι.
1: Όχι ρε Έλληνα,
0: λοιπόν,
1: θα είχα και εισαγωγή.
0: Βέβαια, πήγα να κάνω, να δημιουργήσω λίγο αγωνία κοινού. Πήγα να πω ποιος μας ήρθε και φωτίστηκε επιτέλους μετά από τόσες μέρες και το δικό μου στούντιο, στο οποίο φιλοξενείσαι σήμερα. Πήγα να το κάνω έτσι, να έχει λίγο αγωνία και ο ακροατής, δηλαδή να σκέφτεται
1: ποιος θα έρθει.
0: Τώρα άραγε ξαναγυρνάει Χριστάρας, είναι κάποιος άλλος και εσύ κατευθείαν surprise.
1: Δεν με ενημέρωσες. Έτσι λειτουργούμε εμείς εδώ.
0: Αυτή η εκπομπή έτσι είναι, δεν ενημερώνουμε ένας τον άλλον για το τι κάνουμε, απλά τα κάνουμε. Καλημέρα mother.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, από πόσα χρόνια έχω να το κάνω αυτό.
0: Η mother είναι σήμερα εδώ, διότι χθες το βράδυ έτσι είχαμε μια συζήτηση και της έλεγα πόσο δυσκολεύομαι τώρα αυτές τις μέρες που είμαι μόνη μου. Και μου λέει, τι δυσκολεύεσαι. Εμείς έχουμε κάνει άπειρες εκπομπές έτσι. Ωραία, λέω. Αύριο το πρωί, 9 η ώρα, πιάνω δουλειά κοιμών.
1: Ναι, έπιασα.
0: Σήμερα έχει έρθει με πολλές ιστορίες για εσάς.
1: Όχι, καλέ.
0: Δεν θα τις πεις ιστορίες. Γιατί χθες μου είπες ότι θα τις πεις ιστορίες.
1: Όχι, βρε. Τι θα λέμε τα παλιά, ας λέμε καινούργια.
0: Εντάξει, έχουμε πολλά νέα να πούμε έτσι κι αλλιώς. Αλλά να ξεκινήσουμε και λίγο με τους χορηγούς μας, mother.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο, βάλε μια τάξη. Εγώ συνήθως βάζω τάξη. Από εκείνη τη μεριά βάζω τάξη. Γιατί από εδώ μεριά είναι λίγο πιο χαλαρή.
1: Εγώ δεν έχω πλάνο μπροστά μου, οπότε δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Μην ανησυχείς καθόλου.
1: Αναλαμβάνεις.
0: Εγώ
1: όπου θα.
0: Εσύ ξέρεις, τα ξέρεις και καλά.
1: Ξέρω.
0: Με φροντίζω, λέω, να ξεκινήσω. Πώς σου φαίνεται?
1: Απίθανα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φροντίζουμε λοιπόν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα.
1: Με λέει η γιαγιά. Ναι. Γενοβέφα, ναι. Εσύ είσαι το φροντίζω. Αλλά δεν είμαι εγώ το φροντίζω.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Δεν είμαι εγώ το φροντίζω.
0: Είναι όμως και το φροντίζω, σαν να είναι δικοί σας άνθρωποι. Φροντίζουμε λοιπόν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Παρέχουμε νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες μετά από εγχειρήσεις. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, 365 μέρες το χρόνο. Και τώρα που είναι το καλοκαίρι και κανονίζετε κι εσείς τις διακοπές σας, αλλά θέλετε να αφήσετε τους δικούς σας ανθρώπους σε καλά χέρια, το φροντίζω είναι εδώ για σας. Είμαστε στη Λεωφόρο Γουναράδων, στη Χλώη, και σας δίνω και δύο τηλέφωνα για την επικοινωνία σας με το Φροντίζω: 2467 50 61 91 και 69 59 22. Συγγνώμη, θα το πάρω από την αρχή. 69 59.
1: Σε κόμπλαρα.
0: Ναι, με κόμπλαρα. Να άχωσες.
1: Είδες, από την αρχή.
0: 69 59 22 41 11.

0: μπορούμε να ακούσουμε και κανέναν ακουρατή στον αέρα.
1: Θέλεις.
2: Γιατί όχι.
0: Πολύ καλημέρα.
3: Ωραία. Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
3: Καλά, καλά, εσείς.
0: Ποιος είναι?
3: Ο Λευτέρης από το ΔΔΕ.
0: Έλα ρε Λευτέρη μου, τι
2: καλημέρα,
0: κάνεις?
2: Καλημέρα Λευτέρη.
3: Καλά, καλημέρα σας.
0: Πού είσαι κάτω στην κίνηση?
3: Στην κίνηση, έξω δουλειές.
2: Μπράβο, είναι και Τετάρτη, έχουμε και λαϊκή σήμερα.
0: Καλά,
2: τι γίνεται
0: σήμερα
2: και κάτω?
3: Έλενα, έχω μία απορία.
0: Ναι.
3: Κάνανε μονόδρομο εκεί από τη Γράμμου κάτω που κατεβαίνει για το Λίτ. Έτσι. Αλλά εκεί στον ΟΤΕ που στρίβεις για να κατέβεις στο Λίτ,
0: ναι,
3: δεν μπορεί ο άλλος να ανέβει γιατί είναι μονόδρομο.
0: Ναι, ακριβώς.
3: Εκεί όμως έχει ένα στόπ. Το στόπ γιατί το έχουν αφήσει? Ανεβαίνοντας.
2: Κοίταξε, μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Το ένα-ένα-ένα-ένα τα πράγματα.
0: Νομίζω ότι το στόπ πρέπει να κοιτάει κατά την άλλη μεριά, σωστά.
3: Μα δε, εκεί δεν έχει για να σταματήσεις κάτι. Το stop είναι...
2: Το stop είναι...
3: Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή την απορία έχουμε όλοι.
2: Περιμένεις για να ξεκινήσεις. Δηλαδή δίνεις προτεραιότητα, ας πούμε,
0: είναι
2: στο
0: στην stop. Κάτω μεριά του δρόμου.
3: Όχι, όχι, είναι δίπλα από τον ΟΤΕ όπως κατεβαίνει.
0: Ναι.
3: Ναι, εκεί δεν χρειάζεται στόπ, αφού δεν μπορείς να ανέβεις προς τα πάνω. Είναι μονόδρομος.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει, Ελευθερία, ακόμα, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν έχει τύχει αυτές. Από τότε που μονοδρομήθηκαν, δηλαδή εκεί η Πυθαγόρα και η Αριστάρχου, δεν έχω περάσει από εκεί. Θα το παρατηρήσω όμως.
3: Έστειλα και φωτογραφία.
0: Α, ευχαριστώ. Α, να σας πω σήμερα τι πρόβλημα έχω. Παιδιά, το Facebook του Father στον υπολογιστή δεν μου ανοίγει. Έχω όμως τα μηνύματα εδώ ανοιχτά και στο κινητό. Έχω και τα δικά μου ταυτόχρονα. Οπότε λίγο, αν υπάρχει μια καθυστέρηση, είναι γι' αυτό. Γιατί πρέπει να αλλάζω και το ένα και το άλλο. Θα τη δω όμως τη φωτογραφία, Λευτέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατά
2: και
0: τα άλλα,
2: μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.
3: Εννοείται. Όχι, δεν βιάζομαι. Απλά. Είχαμε αυτή την απορία, αφού βλέπουμε πινακίδες ότι προς τα πάνω δεν πάει και βλέπουμε ένα stop τέρμα στην άκρη και λέμε αυτό γιατί είναι ακόμα.
2: Για ομορφιά.
3: Άμπραγο, ωραία. Ναι, να ομορφύνει.
2: Έτσι. Να υπάρχουν διάφορα γύρω-γύρω στο τοπίο σκέτο από μόνο του.
0: Ωραία, Λευτέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
3: Γεια σας.

0: πήγες καθόλου εσύ από εκείνες τις οδούς τώρα που μονοδρομήθηκαν ή δεν έχει τύχει να περάσει κι εσύ?
1: Όχι, πήγα.
0: Δυσκολεύτηκες, μπερδεύτηκες?
1: Όχι, δεν μπερδεύτηκα γιατί το ήξερα πως είναι. Απλά το ακόμα μου έρχεται λίγο ανάποδα.
0: Α, σου έρχεται ανάποδα.
1: Μου έρχεται λίγο ανάποδα, ναι.
0: Δεν σου είναι ακόμα συνήθιση?
1: Όχι, γιατί η διαδρομή μου ήταν να στρίβω προς το Λίτλ, ας πούμε, από τη λεωφόρο Κύκνων.
0: Κατάλαβες, ενώ δεν οδηγήσαν εμένα. Αυτά τα προβλήματα δεν τα αντιμετωπίζεις ποτέ.
1: Είναι λυμένα, έτσι πράγμα.
0: Εγώ από όπου θέλω ανεβαίνω με τα πόδια μου, από όπου θέλω κατεβαίνω, από όπου θέλω πάω, δεν με απασχολεί τίποτα.
1: Ναι. Εντάξει, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα να το συνηθίσουμε.
0: Ίσως
1: θέλει. Ας πούμε
0: ακόμα...
1: προχθές που κατέβαινα,
0: ναι.
1: Και με ποιον κατέβαινα τώρα, με τον παπά σου κατέβαινα. Τον είπα, τον λέω, δηλαδή τώρα εμείς από εδώ κατεβαίνουμε, από τον άλλο δρόμο
0: ανεβαίνουμε.
1: Θα το συνηθίσουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν είναι τίποτα αυτό.
0: Δεν είναι σίγουρα τίποτα.
1: Και οι πινακίδες άστες να είναι εκεί πέρα.
0: Όχι,
1: θα πάω να βάλω εγώ τη φωτογραφία μου εκεί στο stop.
0: Α, τότε θα σταματάνε όλοι για να τη δουν.
1: Οπότε δεν υπάρχει θέμα.
0: Λοιπόν, πάμε και λίγο παρακάτω.
1: Αν δεν τους αρέσει και το stop, υπάρχουν τρόποι.
0: Πάμε εμπορικό κέντρο σιδήρου. Στήριξη μάστορα. Κανονικά τώρα ο father κάνει το μάστορα. Εσύ τι θα κάνεις? Είσαι μάστορας?
1: Αν δεν είμαι εγώ μάστορας.
0: Πρέπει να το αποδείξεις όμως.
1: Είμαι ο father μάστορας.
0: Λοιπόν, εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη με μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά για κάθε μεταλλική κατασκευή. Σιδηροδομείς και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθετικές ανίδες deck για περίφραξη και όχι μόνο. Λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση. Τώρα με μπερδεύει το τηλέφωνο εδώ πέρα. Λοιπόν, μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις, πασάλους και είδη σύρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Πού θα μας βρείτε, mother?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Γραμμούλα στον αέρα. Για να δούμε. Ποιος με μπέρδεψε. Καλημέρα.
1: Ποιος με μπέρδεψε?
2: Γεια.
0: Γεια. Καλά, εσύ?
2: Καλά, εσύ?
0: Ποιος είναι?
1: Δεν έχετε καλό σήμα εκεί που είστε?
0: Καλά.
2: Ο Οδυσσέας.
1: Οδυσσέα.
0: Οδυσσέα μου! Γεια σου, ρε Οδυσσέα. Είσαι φανοποιείο μαζί με Στελάκη?
2: Πάντα.
0: Πάντα, ε.
1: Μπράβο, βρε αγόρι μου.
0: Λοιπόν, ο Οδυσσέας.
1: Έτσι, τον χέρι είναι βιτάλο και το δυο το πρόσωπο.
0: Σαν εμένα με το φάδερ είναι ο Οδυσσέας.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή και ο Στελάκης χώνει τον Οδυσσέα όλο για δουλειά.
2: Έτσι.
0: Τι κάνετε, πώς περνάτε?
2: Τέλεια.
0: Πώς αυτοκίνητα κάνετε σήμερα? Να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Χόρεψες και χθες μήπως? Καλά σε είδα.
2: Ναι.
1: Α, ναι, και εγώ τον είδα. Τον
0: είδα
1: και εγώ.
0: Περάστε ωραία.
2: Ναι,
0: μπράβο, ρε Οδυσσέα. Είδαμε και ευτυχώς κράτησε και ο καιρός για χθες που είχατε την πολύ ωραία εκδήλωση εκεί στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας. Και περάστε καλά και ήταν και ο καιρός καλός και ήταν και πάρα πολύ ωραία η εκδήλωση. Συγχαρητήρια σε όλους.
2: Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Οδυσσέα μου. Φιλιά στο μπαμπά.
1: Καλημέρα.

0: να πούμε και καμιά καλημέρα και εδώ στους διαδικτυακούς μας φίλους. Κύριος Ρούλης, πρώτες καλημέρες, με πήρε και τηλέφωνο. Γεια
1: εγώ
0: σας,
1: θα τις πω
0: Ρούλη.
1: Μετά το πρώτο διαφημιστικό, γιατί δεν
0: σου
1: έχω πάρει.
0: Τώρα.
1: Θα μου έχουν στείλει, αλλά φαντάζομαι.
0: Το Facebook εκεί δεν σου στείλει.
1: Δεν έχω πάρει γυαλιά, ψυχή μου.
0: Δεν βλέπει.
1: Δεν έχω πάρει τα γυαλιά μου.
0: Λοιπόν.
1: Κατέβηκα έτσι όπως κατέβηκα, μα μου χύθηκε ο μισός καφέ στη
0: θα
1: σκάλα.
0: Θα πάρεις λεφτά. Γυαλιά μπορεί να μην έχεις πάρει μαζί σου και κινητό.
1: Παπούτσια αλλά... δεν έβαλα, με τις παντόφλες κατέβηκα.
0: Α, και εγώ με τις παντόφλες κατεβαίνω κάθε μέρα.
1: Τι άλλο ξέχασα. Περίμενε.
0: Αυτό
1: καφέ πήρα,
0: βασικά.
1: Σιγάρα πήρα.
0: Άμα πήρες αυτά τα δύο σε καλά.
1: Γυαλιά δεν πήρα, κινητό δεν πήρα.
0: Εντάξει, αυτά είναι
1: κλειδιά το... δεν πήρα.
0: Α, ναι.
1: Θυμάσαι ένα πατάκι που είχε στην είσοδο που έγραφε
0: Φέβαια.
1: Κλειδιά, κινητό, πορτοφόλι.
0: Πορτοφόλι.
1: Ούτε κανένα από τα τρία δεν έχω πάρει.
0: Χωρίς πορτοφόλι.
1: Δεν το έχω. Πρέπει, μάλλον αυτό το πατάκι πρέπει να το ξαναγοράσω εγώ να το βάλω στη δικιά μου την πόρτα.
0: Καλημέρα και στο Γρηγοράκι μας. Καλημέρα, Έλενα και Χρή. Ο Γρηγοράκης πίστευε ότι θα έρθει ο Φάδερ σήμερα. Καρύλα,
1: όχι, καλέ, ο Φάδερ.
0: Τα χαιρετίσματα στην παρέα. Ο Φάδερ ίσως την άλλη. Όχι, όχι. Δεν θα πω τίποτα. Γιατί κάποια εμφάνιση ίσως κάνει.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Για να μην νομίζετε ότι ο άνθρωπος είναι βαριά.
0: Ο άνθρωπος είναι βαριά.
1: Δεν είναι βαριά.
0: Είναι καλά.
1: Είναι καλά. Απλά του είπε ο γιατρός εκεί, του έδωσε κάτι μέρες
0: άδεια
1: αναρωτική. Και είπε να την εκμεταλλευτεί όσο μπορεί περισσότερο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στο Στράτο. Όταν αποκόψεις. Ο Στράτος στέλνει τις φιλοσοφίες του να ξέρεις.
1: Αχα, ωραία, μ' αρέσουν αυτά.
0: Όταν αποκόψεις κάποιον από τη ζωή σου,
1: ναι,
0: δεν θα πει ποτέ στους άλλους ολόκληρη την ιστορία.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Θα τους πει μόνο το κομμάτι που σε κάνει να φαίνεσαι ένοχος και αυτούς αθώος.
1: Αυτό είναι σιγουρότατο.
0: Σιγουρότατο. Μας στέλνει και πολύ ωραία πράγματα από χθες, όπως είπαμε και πριν, με τον Οδυσσέα στο πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας από τη Μύση. Α, κι άλλο μου στέλνει. Ο άνθρωπος ασχολείται με τα προβλήματά του και βοηθάει μόνο από αγάπη. Το ανθρωπάκι ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι και βοηθάει μόνο αν υπάρχει συμφέρον. Τι είπε.
1: Και αυτό σωστό.
0: Τι είπε.
1: Και αυτό σωστό.

0: Και πολύ σωστά ο Νίκος ο Παουκτζής, και σήμερα τεμπελιάζει ο Father. Τώρα μιλάτε σωστά.
1: Τώρα τον έχω εικόνα. Είναι ξάπλα στον καναπέ, έχει ανοίξει το ναι και ακούει τώρα.
0: Και ένα μήνυμα δεν έχει στείλει. Ούτε μήνυμα δεν
1: το στέλνει. Μεσημέρι θα έχουμε πω ανάλυση και για γιατί το είπατε πήγαμε. Αυτό, πώς το είπατε
0: κύριε,
1: αυτό.
0: Τι λέμε, μια χαρά τα πάμε.
1: Θα δείξει η βαθμολογία το μεσημέρι.
0: Λοιπόν, και να σε πω και σε ωραία πράγματα μάλιστα.
1: Τεστάρουμε
0: τώρα. Ρισκάρουμε, εντάξει, όλα τι να κάνουμε. Άμα δεν πάρεις και κανένα ρίσκο.
1: Τεστάρουμε τώρα.
0: Α, τεστάρουμε είπες.
1: Έλα, ναι.
0: Δεν ακούω καλά. Κάτσε, θα βγάλω γραμμή, δεν πάω σε, δεν πάω σε χορηγό, γιατί μετά άμα χτυπάει το τηλέφωνο δεν μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ελληνά.
0: Πού σε ρε Χριστάρα μου.
2: Εδώ στο χωράφι.
0: Τι κάνεις, εξυπηρετάς.
2: Αραιώνουμε με τα παιδιά.
0: Τι κάνετε.
2: Αραιώνουμε μήλα.
0: Αραιώνουμε.
1: Α, είναι η εποχή.
0: Ναι. Έχει μήλα τώρα.
2: Έχει αρκετά.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Θέλει ο Φλωρέντς κάνα τραγούδι να μας βάλει.
0: Ναι, άκου να δεις τώρα τι γίνεται. Να σου εξηγήσω.
1: Έχουμε τον σκηνοθέτη εδώ.
0: Ο Father, αν έχεις ακούσει καθόλου, λείπει αυτές τις μέρες. Εγώ, εκτός από τα τραγούδια που ακούς εδώ, δηλαδή αν δεν θέλεις να ακούσεις Dusk, What Are The Chances, που ακούς τώρα, και θέλεις κανένα Έλα Στον Παππού, δεν ξέρω
1: την
0: να το βάλω.
1: Την άλλη εβδομάδα.
2: Αν μπορείς κανένα καλό τραγούδι να μας βάλεις.
0: Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ.
1: Αυτά τα κάνει ο δικός μας ο Χριστάρας.
0: Γιατί
1: την άλλη εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω, σου λέω να βάζω τραγούδια.
1: Λίγο υπομονή.
0: Δηλαδή τώρα ό,τι ακούς είναι έτοιμο. Ό,τι έχει εδώ το σύστημα.
2: Εντάξει,
0: τι λέει το τυχιό.
2: Καλά.
0: Μπράβο, εσύ.
2: Δόξα εδώ.
0: Μπράβο, ρε Χριστάρα, μπράβο. Χαιρετισμού στα παιδιά που αραιώνεται.
2: Έγινε, ακούνε.
1: Αυτό λείπει.
0: Άμα δεν ακούει το τυχιό, ποιο θα ακούει.
1: Ποιο θα ακούει, αν μπράβο.
2: Και χαιρετίσματα ο Φλωρέντς.
0: Α, γεια σου, ρε Φλωρέντς. Να του δώσει και εσύ χαιρετισμού.
2: Έγινε.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου, καλημέρα.
2: Γεια σου. Καλημέρα.
0: Χριστάρας, δεν ξέρω αν γνωρίζεις.
1: Μόνο.
0: Χριστάρας είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής, αλλά θέλει όλο να ακούει ελληνικά. Τα οποία εγώ, παιδιά, όπως ξέρετε, δεν ξέρω να τα βάζω.
1: Και δεν είναι και Παρασκευή.
0: Για το Χριστάρα.
1: Κάνετε
0: καμιά
1: εξαιρέσεις.
0: Φορά, καμιά φορά. Όχι πάντα, για να μην τον κακομαθαίνουμε.
1: Όταν έχετε κέφια.
0: Καμιά φορά κάνουμε την εξαίρεση. Δηλαδή, καμιά φορά χρειάζεται.
1: Πολλά κέφια θα έχετε και τη μέρα.
0: Πολλά κέφια έχουν και στους λαχανόκηπους, μάδερ. Εκεί θα σε πάω τώρα.
1: Ωραία.
0: Διότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαχανόκηπων μας προσκαλεί όλους στο μεγάλο
1: παραδοσιακό
0: του γλέντι στην πλατεία του χωριού εκεί το Σάββατο αυτό, 27 Ιουνίου, από τις 9 η ώρα το βράδυ. Στο γήπεδο των Λαχανόκηπων. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και παράδοση με το μουσικό συγκρότημα Μουσικό Ηχόχρωμα. Θα έχουμε και λυρά, Τάσος Μακρύδης στη λυρά και
1: θα είναι αυτό που ακούγαμε χθες.
0: Όχι.
1: Α, όχι.
0: Όχι. Άλλο μουσικό.
1: Γιατί εμείς όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται είναι σαν να γίνονται μέσα στο σπίτι μας.
0: Ναι, γιατί έχουμε θέα κάτω στο πάρκο.
1: Και οπότε θέα και τα ακούμε. Είναι σαν να βρισκόμαστε ήδη στο πάρκο.
0: Λοιπόν, θα συμμετέχει και το χορευτικό της Ευξήνου Λέσχης Άργους Ορεστικού καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς τώρα.
1: Ναι.
0: Θα πραγματοποιηθεί και μία λαχιοφόρος αγορά τεράστια. Με πάνω από πόσα δώρα λες.
1: 50.
0: 200.
1: Όποιος πάει θα πάρει και κάτι.
0: Ακριβώς, σίγουρα. Είμαστε σίγουρα νικητές, παιδιά. Ανάμεσα στα μεγάλα δώρα περιλαμβάνονται μία δωρεάν συμμετοχή για ένα άτομο στην επόμενη μεγάλη εκδρομή του συλλόγου, προσφορά του τουριστικού γραφείου Dolas Travel, μία smart τηλεόραση 40 ιντσών, προσφορά από το κατάστημα επισκευών τηλεοράσεων και εγκαταστάσεων κεραίων και καμερών του Γιάννη Σαχινίδη στο Άργος Οριστικό, ένα γούνινο ζακετάκι προσφορά των Γουναρικών Κώστα Βραγκάλα, καθώς και δύο διανεκτερεύσεις για δύο άτομα με πρωινό προσφορά του παραδοσιακού ξενώνα Σύριος στον Εστόριο Καστοριάς. Φυσικά, σουβλάκια, λουκάνικα, πατατούλα τηγανητή για σένα που τη θέλεις και την πατατούλα σου. Μουσική, χορός, κέφι, παράδοση στους λαχανόκηπους, παιδιά μου. Το γλέντι είναι υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Οπότε σας περιμένουμε όλους αυτό το Σάββατο στο γήπεδο των λαχανόκηπων.
1: Φύγαμε.

0: Αυτό το τραγούδι το άκουγα
1: στα νιάτα σου.
0: Στα πολύ νιάτα μου, όταν ήμουν σε Θεσσαλονίκη.
1: Σε έχει ζητήσει κανένα αγόρι να χορέψετε με αυτό το τραγούδι?
0: Όχι, όχι, με αυτό το τραγούδι.
1: Ήταν πολύ κλασικό τραγούδι να χορέψει κανένα μπλούς σε καμιά δισκοτέκ.
0: Όχι, ήταν η χρονιά που είχα αγαπήσει το ραδιόφωνο.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ήταν η χρονιά που είχα πάει Θεσσαλονίκη μετά το σχολείο.
1: Και εκεί το αγάπησες, ε?
0: Και κοίταξε, μέσα στο σπίτι είχαμε μία τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Η οποία άνοιγε το βραδάκι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και όταν μαζευόμασταν όλοι μαζί δηλαδή. Γιατί ήταν σαν να μέναμε τρεις.
1: Τη τηλεόραση... Σύντομη ιστορία, γιατί κοντεύουμε και στο διάλειμμα.
0: Μπράβο. Η τηλεόραση ήταν σε ένα από τα τρία δωμάτια, ναι, όχι στο,
1: ναι,
0: δικό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε η συντροφιά μου αναγκαστικά ήταν το ραδιόφωνο. Mm. Και αυτό ήταν επιτυχία τότε.
1: Εκείνη τη χρονιά?
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Να,
0: ναι.
1: Είδε... Δεν υπήρχε περίπτωση να μην μας πεις ιστορία από τα παλιά.
0: Όχι.
1: Είδες, είπες, δεν θα πεις και είπες.
0: Τότε αγάπησα το ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο, μπράβο, δίδυμο μας σχολιάζουν εδώ πέρα, πάντως, να ξέρεις.
0: Εγώ σε είπα χθες το βράδυ, θα πούνε ο μπαμπάς σου να μην ξανακατέβει.
1: Πιστεύεις?
0: Ναι, ναι.
1: Πρέπει να δώσεις πολύ καλό αυτό για να το πούνε αυτό τώρα. Γιατί ο φάδερ έχει πολλές αδυναμίες. Δηλαδή έρχεται.
0: Περισσότερες από τις δικές μου. Μην κοιτάς που δεν είμαι εδώ και δεν τις καταμετράτε.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε στο διάλειμμά μας, να πάμε και Your Look, κουκλάρες μου. Γιατί ξέρεις τι έχει στο Your Look. Νομίζω σε ενδιαφέρει. Έχουμε προσφορές. 2-1 σε όλα τα μαγιό μας. Και στην προσφορά συμπεριλαμβάνονται
0: πώς
1: όλα.
0: Πώς είπε ο παπάς χθες, πάει οι διακοπές και φέτος.
1: Πότε θα πάμε διακοπές?
0: Όχι, τώρα λέει πάνε. Πάνε τώρα. Το έχει βγάλει από το μυαλό του.
1: Πιστεύεις? Όπως, ναι, ναι, φέτος θα πάει.
0: Μπα.
1: Πώς το βλέπεις?
0: Μπα.
1: Γιατί?
0: Πολλές υποχρεώσεις έχουν. Δεν γίνεται.
1: Πολλές υποχρεώσεις? Δεν έχουμε καμία υποχρέωση. Έχουμε καμία υποχρέωση εμείς?
0: Έχουμε.
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε γιαγιάδες, έχουμε.
1: Έτσι δεν είναι? Τριμεράκι.
0: Ίσως γιατί.
1: Ίσα ίσα, τρεις μέρες, τρία μαγιό από το Your Look. 2-1 δώρο σου.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Και είναι στην
0: Κοίταξε
1: προσφορά.
0: Κοίταξε ότι θα πάρω. Κάθε καλοκαίρι παίρνω, άσχετα που δεν πάω διακοπές. Και το επόμενο καλοκαίρι δεν με χωράνε αυτά που έχω πάρει.
1: Άρα, ορίστε, δίνει τη λύση.
0: Κάθε καλοκαίρι παίρνω, ετοιμάζομαι. Δεν έρχεται η μέρα να τα δοκιμάσω. Έρχεται ένα διημεράκι, ας πούμε. Πάω εκεί που είναι να πάω. Πάω να τα φορέσω. Τα φοράω γιατί δεν έχω κι άλλα μαζί μου.
1: Και μπικίνι στην προσφορά και ολόσωμα. Και αυτά. Και η plus size σειρά πάχυν όσο θέλεις. Έχουμε μαγιό και για plus size δεν μας πειράζει καθόλου.
0: Ναι,
1: και
0: ναι,
1: αυτά που έχουν
0: τα
1: εδώ ρωτά. Και αυτά που έχουν σετάκι το παρεό τους και τα καφτάνια, όλα,
0: ναι,
1: είναι στην προσφορά.
0: Πέρυσι.
1: Δεν έχουμε χρόνο, μάθε.
0: Αλλά δεν με χωρούσε ούτε το παρεό.
1: Πρέπει οπωσδήποτε να πας να πάρεις το κινητό σου, γιατί δεν βλέπεις την ώρα και η ώρα είναι 9:30.
0: Έχω το λάπτοπ, αλλά δεν το έχω ανοιχτό.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: 9:30 είναι.
1: 2-1 δώρο σε όλα τα μαγιό. Τα πάντα συμπεριλαμβάνονται στην προσφορά. Φυσικά και τα καλοκαιρινά μας ρούχα, τα φορεματάκια μας, τα σορτσάκια μας, οι βερμούδες μας για να παίρνουν αέρα, τα ποδαράκια μας τώρα το καλοκαίρι. Και βεβαίως και όλη η κολεξιόν γάμος βάφτιση. Διότι λίγο πολύ από εδώ και στο εξής όλες είμαστε κάπου καλεσμένες. Κάποιες είστε και κουμπάρες, κάποιες είστε και νονές. Συμπεθέρες μου αγαπημένες,
0: δύο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Να διαλέξετε μαζί το φόρεμα που θα φορέσετε στο γάμο και στη βάφτιση.
0: Όχι, γιατί... τίποτα άλλο, μην τύχει να βάλετε και ίδιο χρώμα.
1: Όχι, γιατί στο Your Look θα βρείτε φορέματα για όλες τις ηλικίες, για όλα τα στυλ, για όλα τα μεγέθη, για όλα τα γούστα, για να νιώθετε ακόμα πιο κουκλάρες και από ό,τι είστε. Αγαπημένος πεζόδρομος
0: Κολοκοτρώνη. Ναι, να μην πρόκειται το χειρότερο να εμφανιστείτε με το ίδιο φόρεμα.
1: Αγαπημένο, 19 δευτερόλεπτα έχουμε ακόμα. Αγαπημένο.
0: Ο μπαμπάς είπε κάτι, πρέπει να αφήσουμε λίγο χρόνο.
1: Και yourlook.gr, διαφημιστικό και πανερχόμαστε.
2: Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. 9:30. Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Όταν ακούς κταίω, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίω Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίω για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
2: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν? Στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
2: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
2: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολί. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
6: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
6: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
6: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
6: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
7: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
8: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζει τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες. Και βρύσες όλων των ειδών. ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες. Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
11: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
12: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Αντένες FM 93,6.

0: face.
1: Επιστροφή με ρομαντική ατμόσφαιρα που μας έχει κάνει ο σκηνοθέτης σήμερα. Είμαστε στον Αντένες 93,6 με ψηλά τις κεραίες, με mother σήμερα μαζί μου.
2: Αυτό θα έλεγα, ο σκηνοθέτης σήμερα δεν ξέρω.
1: Είναι πολύ ρομαντικός τύπος.
2: Αλήθεια,
1: ο σκηνοθέτης, ναι.
2: Ο father λέει για κανένα μήνα ακόμα είμαστε καλές.
1: Για κανένα μήνα θέλει,
2: Ναι.
1: Πάντως και εδώ τα μηνύματα διθυραμβικά. Δεν υπάρχει καλύτερο δίδυμο στα ελληνικά ραδιόφωνα αυτή τη στιγμή. Λέει ο Δαμιανός, μη φανταστείς να τα λέει. Δηλαδή, άμα δεν πενεύσουμε και το σπίτι μας, θα παίζει μας πλακώς, καταλαβαίνεις. Λοιπόν,
2: η φωνή που θα πάει σιγά σιγά θα ανοίξει και η δική μου.
1: Δεν ανοίγει η φωνή σου,
2: ακόμα όχι. Θα ανοίξω.
1: Δεν είσαι για πρωινή εκπομπή. Μήπως πρέπει να σου δώσουμε μια βραδινή.
2: Όχι καλά, είναι και για πρωινή είναι. Απλά έπρεπε να ξυπνήσω λίγο πιο νωρίς.
1: Εντάξει, mother. Ξύπνα αύριο λίγο πιο νωρίς.
2: Αύριο, ναι.
1: Ωραία.
2: Από τις 6.
1: Μπράβο. Για να ανοίξει. Να, τώρα θα μας τα πούν για κρατές μας δηλαδή. Για να δούμε τι έχουν να σου πούν.
2: Για να δούμε.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα,
1: είμαστε...
3: αστέρια μου.
1: Ρε άπα, δεν κατεβαίνεις κι εσύ.
2: Α, μπράβο, δεν έρχεσαι κι εσύ λίγο εδώ κάτω.
1: Να βάλουμε όλη η οικοδομία ένα χεράκι δηλαδή στην εκπομπή.
3: Μ' αρέσει πολύ σήμερα η συντροφιά, η μαμά και η κόρη πάρα πολύ. Αστέρια, αστέρια.
1: Καταλαβαίνετε τώρα, πρέπει να τη μιλάς τέτοια, μην μας ζητήσει καμιά αύξηση.
3: Ναι.
2: Θα γίνει και
3: άντε,
2: αυτό.
3: Να τη θυμηθούμε όπως παλιά έκανε εκπομπή.
1: Βέβαια.
3: Και είπε για το τραγούδι αυτό, όπως λέγεται, του Άντε Φω, πώς λέει ρε Ελένησα.
1: Αυτό που άκουγε και της άρεσε το ραδιόφωνο.
3: Ανάπησε το ραδιόφωνο. Δεν το αφήσατε να τελειώσει.
1: Πραγματικά.
3: Ωραίο τραγούδι είναι.
1: Μα την προλαβαίνεις όταν αρχίζει να μιλάει. Γι' αυτό την έχω φέρει εδώ. Μέχρι τις 5 μπορεί να κάνουμε σήμερα εκπομπή, δεν ξέρω.
2: Για να μην γκρινιάζει, γιατί χθες το βράδυ έλεγε πω πω πω πω πω πω.
1: Δεν μπορώ να κάνω μόνιμη εκπομπή, δεν μπορώ τη μοναξιά. Δεν μπορώ τη μοναξιά.
2: Ναι, έλεγε σπουδαίο πράγμα κάνει, δηλαδή τόμα είχε γίνει.
3: Έλεγε ένα τραγούδι η Ελενίτσα, πιο καλή η μοναξιά.
1: Δεν μ' αρέσει εμένα.
3: Μπράβο, μπράβο κορίτσια, μπράβο, αυτό έχω να
1: ρε,
3: πω, αστέρια είσαστε.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
3: καλημέρα όλη μέρα
2: όλη μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, mother, να πάμε και φροντιστήριο Εχμή όμως. Διότι κάποιος πρέπει να βάζει και μια τάξη σε αυτή την εκπομπή. Και η επιτυχία θέλει σωστή προετοιμασία. Τα παιδιά μας, οι επόμενοι τελειόφοιτοι, έχουν ξεκινήσει ήδη τα θερινά τους τμήματα, ολιγομελή τα τμήματα όπως πάντα, εξατομικευμένη υποστήριξη από τους καθηγητές και τις καθηγήτριες της Εχμής, σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας, ό,τι πιο καινοτόμο υπάρχει, το εφαρμόζουμε για την καλύτερη απόδοση των παιδιών. Σας περιμένουμε λοιπόν στο γυάλινο κτίριο απέναντι από την πιάτσα των ταξί και τηλεφωνικά στο 86110. Φροντιστήριο Εχμή, γιατί η επιτυχία χτίζεται. Σήμερα.
4: Αντένες 936.
1: Αρκούδες κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει χαμπάρι.
2: Εγώ.
1: Δεν ήσουν εδώ να τη δεις. Γιατί ήταν εδώ, έξω από την πόρτα μας, όπως καταλαβαίνεις.
2: Εγώ όπου και να πάω, ένα ζώο της φύσης θα μας κυνηγάει. Προχθές ήταν στην Παπάφη, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη.
1: Την Παπάφη.
2: Αγριογούρουνα.
1: Αγριογούρουνα στην Παπάφη. Ναι.
2: Είδες, έφυγα από τις αρκούδες εδώ. Πήγα στη Θεσσαλονίκη λίγο να ησυχάσω.
1: Μήπως σε κυνηγάνε.
2: Προφανώς.
1: Χθες ήταν κοντά στο χωριό σου πάντως, στην Κορισσό Εθεάθη. Δεν ξέρω.
2: Εδώ γύρω γύρω, με γυρνάνε. Πού θα πάει.
1: Και εδώ,
2: θα με φάει κάποιον προφανώς, αλλά... Και... Τώρα θα πάω από Αγριογούρνο, από Αρκούδα, δεν ξέρω. Όπου βρίσκομαι πάντως
1: υπάρχουν... Και προχθές που λείπατε ήταν εδώ στην πλατεία, στην εκκλησία. Ήθελα να παίξει μάλλον με τα παιδιά.
2: Αλίμονο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η υπόθεση αυτή συνεχίζεται. Χθες την είδαμε στην Κορισσό, να δούμε πού θα τη δούμε σήμερα.
2: Α, μπράβο.

0: και δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά εμείς εδώ έχουμε μια συνήθεια να λέμε τα γενέθλια του κόσμου και να έρχονται κουτάρες.
1: Τις κουτάρες τις ξέρω. Και την κακιά σας συνήθεια να τη ζητάτε την ξέρω.
0: Κάτι έχει πάρει τα αυτή σου για κουτάρες. Κάτι έχει πάρει το μάτι σου.
1: Το μάτι μου και η κουζίνα μου, τα κουτιά.
0: Η Μαρία
1: δεν ξέρουν πού να τα βάλουμε.
0: Η Μαρία λοιπόν έχει γενέθλια σήμερα. Ο Γιώργος, το Μαράκι, η Ευαγγελία και ο Χάρης ο Ευαγγέλου. Χρόνια πολλά, Χάρη. I need you here with me, even though I close on. Επίσης σήμερα, αν είχατε μείνει τώρα Θεσσαλονίκη, να ξέρεις ότι θα γιόρταζε εκεί η Εκκλησία. Είναι το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου. Γιορτάζει η γειτονιά μας στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, εκεί έχουμε...
0: Δύο έχει. Ένα τώρα και ένα προς το Σεπτέμβρη. Ναι, σου λέω. Έχει πανηγυράκι. Τώρα αν ήσουν εκεί σήμερα θα είχε πανηγυράκι. Το έχασε το πανηγυράκι.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ πότε τη γιορτάζουν.
0: Και στις δύο φορές.
1: Και στις δύο φορές.
0: Ναι, ναι, και στις δύο φορές.
1: Άρα θα είχαμε και πανηγύρια.
0: Είναι και σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητών αυτού. Ναι, τι είπε.
1: Δεν καθόμαστε όλα, λέει, μέχρι τη Δήμη Νογιά.
0: Θα είχατε πάει και στο πανηγυράκι τώρα.
1: Θα πήγαινα, εγώ θα πεταγόμουν μέχρι το πανηγυράκι.
0: Ο Σίου Ερίκου τη Οξέρ, επίσης. Ναι, οπότε γιορτάζει ο Ερίκος και ο Έρικ, αν θέλει να τον πει κάποιο κάπως πιο. Ο Έρικ.
1: Ο Έρικ.
0: Έρικ. Χρόνια πολλά, παιδιά, σε όλες και σε όλους.
1: Εγώ κουτάρες δεν ζητάω.
0: Κοίταξε τώρα, ήρθε μια κουτάρα τη Δευτέρα από αγνή κανδύλι με κονιάτη, την οποία δεν στην εμφάνισα. Έχει μέσα ένα γλυκό λότους. Σ' αρέσει το λότους?
1: Αχ.
0: Και χθες αγνή κανδύλι με κονιάτη, μας κέρασε τους καφέδες. Με πέτυχε έξω, τις ευχήθηκα ξανά.
1: Αλίμονο.
0: Και ξανακέρασε. Όχι, για να τα λέμε αυτά, για να μην λένε για τους βογατσιώτες δηλαδή, ότι δεν κερνάνε.
1: Εγώ κουτάρες δεν ζητάω.
0: Εγώ...
1: Διαλέξτε τώρα ποιον θέλετε, το Χρήστο που κάθε φορά που γιορτάζετε σας βάζει να στέλνετε κουτάρες ή εμένα που λέω δεν θέλουμε κουτάρες. Θέλουμε μόνο να σας δώσουμε τις ευχές μας και τίποτα παραπάνω.
0: Ευχές χωρίς κουτάρα τώρα και
1: δεν γίνεται, θα σας χαλάω το σχέδιο.
0: Σας χαλάω το σχέδιο, ρε μάδε, σας χαλάω το σχέδιο.

Μαζί μας και η Σύμπλευση, το πιο σύγχρονο ΚΔΙΦ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 555.

0: Γραμμούλα στον αέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ναι, σιγά να μην μας μιλούσε κιόλας.
0: Και πήγα να πω πριν εντωμεταξύ ότι τόσες μέρες που λείπει ο Father, όποια γραμμή βγαίνει στον αέρα, βγαίνει όντως. Γιατί με το Father έχουμε μια κατάρα, δεν βγαίνουν όλες οι γραμμές. Δηλαδή με το που ακούει άλλος αέρα, τρομοκρατείται.
1: Ναι,
0: και δεν βγαίνει.
1: Δεν βγαίνει.
0: 86 40 και 86 50 παιδιά για την επικοινωνία μας, εννοείται και κάθε ηλεκτρονικό μέσο.

0: Καλημέρα στο Στέφανο να πω. Πού το έχει το σούπερ αγόρι, λέει ο Στέφανο σήμερα. Σήμερα τον έχουμε για ξεκούραση. Μα το τσίκι του στυλό.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Με ενοχλεί λιγάκι. Έχει σήμερα ξαπλάρι. Μας ακούει όμως, διότι μου στέλνει. Τώρα κάνει τον αρχισυντάκτη. Μου λέει να πάω στα email. Για να πάω στα email. Γιατί λέει, έστειλε ο Κώστας από τα Γιάννενα.
1: Και θα έλεγα, δεν μπορεί ο Κώστας από τα Γιάννενα να μην επικοινωνήσει σήμερα.
0: Λοιπόν.
1: Τι στο καλό.
0: Πού είναι το email, Father.
1: Δεν μας αφήνει σε ησυχία ούτε και τώρα.
0: Δεν το βρίσκω.
1: Για να
0: το
1: φανταστείτε
0: email του
1: τι
0: Κώστα.
1: Τραβάμε.
0: Για να ψάξω λίγο ξανά. Μήπως το σβησε. Εκτέλεση συνταγής, βλέπω εδώ στο email. Μόνο δεν βρίσκω το email του Κώστα από τα Γιάννενα, συγγνώμη. Καλημέρα όμως τον Κώστα από τα Γιάννενα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και έχω και άλλα μηνύματα εδώ τα οποία έχω αδιάβαστα. Καλημέρα Παναγιώτη Κεφαλάρη Mini Market. Καλημέρα σας και καλή Τετάρτη με υγεία μας εύχεται ο Παναγιώτης. Ω, καλημέρα στον κύριο Νίκο. Καλημέρα σας κυρία Έλενα και κυρία Όλγα. Καλή Τετάρτη να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Νίκο. Η Μένη μας εδώ. Καλημέρα, σου στέλνω όμορφες σκέψεις για σήμερα. Και κουράγιο, στείλεσαν χθες. Ξέρεις τι σημαίνει. Όμορφη.
1: Σήμερα το χρειάζεται ακόμη περισσότερο που έχει και εμένα.
0: Πραγματικά. Μου έφεραν εδώ τη mother για να. Πώς το λένε, για να καταλάβω την αξία του να είσαι μόνο σου.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, mother, μην ανησυχείς. Εγώ εδώ σου θέλω. Μια χαρά περνάμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχεις ετοιμάσει και θέματα για σήμερα, είδα.
1: Όχι, καλή κι εσύ.
0: Κάποια. Λίγα.
1: Όχι.
0: Έχουμε κι εμείς κάποια νέα σημαντικά εδώ για τον νομό. Θα τα πούμε σε λιγάκι.
1: Εγώ δεν έχω για τον νομό πάντως.
0: Εσύ δεν έχεις για τον νομό, εγώ έχω για τον νομό. Να κάνουμε. Εσύ έχεις τα δικά σου. Ο καθένας τα δικά του.
1: Για τον αντετοκούμπο.
0: Για τον αντετοκούμπο μας έχεις νέα.
1: Ναι, ο άνθρωπος γίνεται.
0: Θα τα ακούσουμε.
1: Χθεσινή είδηση είναι βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Από τη Θεσσαλονίκη.
0: Μην ανησυχείς, έχουμε πει και προπέρσινες εδώ πέρα.
1: Αλήθεια, εντάξει τότε. I've got to let you know. You one of my
0: kind. Αυτό είναι το καινούριο, το καλοκαιρινό.

0: Κάνα πλάτς πλούτς δεν άκουσα.
1: Τη θάλασσα θες κι εσύ, ε?
0: Ναι.
1: Αυτό του λέω κι εγώ του Χριστιανού. Δεν μου το έχει το σήμα με τη θάλασσα. Λέει ότι το έχει, αλλά εγώ δεν το έχω ακούσει μια φορά.
0: Ναι, ένα λίγο πλάτς πλούτς θέλω.
1: Και εγώ τα ίδια του λέω. Όχι για να μην νομίζω, τα λέω μόνο εγώ. Δηλαδή. Λοιπόν, παιδιά μου, Γέρμα Σπάρπ θα πάμε τώρα. Πες εσύ. Το είδες τώρα που ανακαινίστηκε?
0: Από κοντά, όχι.
1: Α, δεν το έχεις δει ακόμα. Είδες μόνο φωτογραφίες και σαν εμένα.
0: Εγώ. Είναι η μόνη δουλειά που κάνει ο Father.
1: Δεν είναι σαν άλλο μαγαζί.
0: Και έτσι όπως το είδα, δηλαδή. Ναι.
1: Που έχει γίνει κοσμηματοπωλείο. Ναι. Το έχει γίνει ανθοπωλείο. Δεν είναι μπουτίκ κρεάτων.
0: Τι παραπάνω από μπουτίκ.
1: Και εκεί, πώς το λένε, τσαλένιος χειρουργός, σιδερένια αγνή, golden boy χασάπης. Καταλαβαίνεις τώρα τι ομαδάρα έχουν χτίσει. Φούλα ανακαινισμένο Γέρμα Σπάρμ. Το μόνο που μένει ίδιο όμως και δεν αλλάζει ποτέ.
0: Είναι αγνή.
1: Είναι, καλά, εκτός από την αγνή.
0: Και ο Σάκης.
1: Έχεις δίκιο. Είναι οι προσφορές, τσουρέκι μου. Ένας πίνακας γεμάτος προσφορές κάθε μέρα. Αυτό όσες ανακαινήσεις και να κάνουμε δεν αλλάζει με τίποτα. Είμαστε Νέα Λεύκη και μόνο Νέα Λεύκη. 82-810. Παραγγέλνουμε τώρα. Πάμε όμως τώρα γραμμούλα στον αέρα. Τώρα δεν μου την γλιτώνουν. Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Θόδωρε.
2: Πού πήγε το αφεντικό?
0: Το αφεντικό το έχουμε σε άδεια.
1: Κύριε Θόδωρε, μας έχει αφήσει εδώ μόνες μας.
2: Του δίνετε και άδεια, αλήθεια?
1: Δεν του δίνουμε, την πήρε μόνος του επειδή είναι αφεντικό.
0: Ναι.
2: Μιλάτε ένας-ένας, ρε παιδιά, όχι δυο μας.
1: Μπράβο. Καλά τα λέει ο κύριος Θόδωρος.
2: Λοιπόν, του δώσατε άδεια, ε?
1: Του δώσαμε άδεια άνευ αποδοχών.
2: Μήπως πήγε στο παγκόσμιο κύπελο?
1: Λες να πήγε μουντιάλ.
0: Θα ήθελε πολύ.
1: Χρειαζόντουσαν έναν τερματοφύλακα εκεί στην Πορτογαλία και είπε να πάει.
2: Α, παλιά δουλειά κόσκινο.
1: Ακριβώς.
2: Αυτός παλιά ήταν μάλιας.
1: Είστε καλά, κύριε Θόδωρε?
2: Προσπαθώ να είμαι καλά.
1: Από εβδομάδα θα επιστρέψει και ο Father. Καλώς εχόντων των πραγμάτων.
0: Ναι, δεν τον απολύσαμε.
1: Λίγο ίσως έτσι για να δώσω και κάποιες πληροφορίες να τον έχουμε και αυτήν την εβδομάδα, αλλά έτσι λίγο.
2: Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, ακούω μια δεύτερη φωνή.
1: Είναι η Mother, φέραμε την αναπληρωματική.
2: Δεν κατάλαβα ότι είναι η μαμά σου. Σαν γνωστή είναι αυτή.
0: Σαν γνωστή, σαν γνωστή.
1: Καλή παρέα σας κρατάμε πάντως.
2: Πώς?
1: Καλή παρέα σας κρατάμε.
2: Α, δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Μπράβο, αυτό έχει σημασία, κύριε Θόδωρε. Άμα περνάτε καλά και με Mother θα την κρατήσουμε.
0: Τέτοια λέτε και
2: μαζί. Ο πατέρας σου είναι πολύ λεβέντης.
1: Είναι λεβέντης.
0: Είναι λεβέντης.
2: Λεβέντης με κεφαλαία γράμματα.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
2: Δεν θέλω να τον υποστηρίξω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
1: Είναι. Να,
0: ναι, να τέτοια
1: να
0: λέτε.
2: Είναι πάρα πολύ καλό παιδί.
1: Γιατί ακούει τώρα. Σας ακούει τώρα, κύριε
0: Καλά, τώρα μπορεί να αρχίσει και να κλαίει που τα ακούει, αλλά.
1: Μπορεί να συγκινείται.
2: Τον θυμάμαι από το δημοτικό ραδιόφωνο.
1: Αλήθεια, ε?
2: Από πριν πολλά χρόνια.
0: Εμένα από εκεί δεν με θυμάστε.
2: Βεβαίως, κυρία μου.
1: Αφού κατάλαβε τη φωνή.
2: Είστε ευγενέστατοι, δεν έχω κανένα παράπονο.
0: Α, να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Εσείς να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Κύριε Θόδωρε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έλα, ζεστάθηκαν τώρα, για πάμε να δούμε.
0: Ωχ, Παναγία μου.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
1: Κυρία Ιωάννα.
3: Καλημέρα
1: μου.
3: Την Έλενα και την... χαίρομαι πάρα πολύ που ακούω την Όλγα στο ραδιόφωνο.
0: Τώρα να είστε καλά.
1: Τώρα έχετε κυρία Νατσούλη, Χρήστο Νατσούλη που λέτε εσείς, κυρία Ιωάννα μου, τώρα έχετε Όλγα.
3: Ναι, μου λείπει
1: και
3: ο Χρήστος Νατσούλης. Αλλά επαξίως τον αναπληρώνεις, Έλενα.
1: Επαξίως δεν ξέρω ακριβώς, κύριε Ιωάννα. Σας ευχαριστώ πάντως, αλλά κάνω ό,τι μπορώ.
3: Εντάξει, κάνεις ό,τι μπορείς, αυτό είναι γεγονός. Εγώ πήρα έτσι να σας πω μια καλημέρα και καλημέρα στην όλη ραδιοπαρέα.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και γρήγορα να ακούσουμε έτσι. Και το Χρήστο.
1: Γρήγορα.
0: Θα κάνει κάτι guest έτσι.
1: Μικρές εμφανισούλες θα τις
0: θα
1: κάνει.
0: Θα τις κάνει.
3: Ωραία.
1: Καλημέρα, κύριε Άννα μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλή ακρόαση.

0: Νιόρκτεο όμως μαζί μας ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις και δύο γραμμές ελέγχου μέχρι να έρθετε. Έχετε φύγει, Γιορκτέο, γιατί για εμάς η ασφάλεια του οχήματός σας είναι η προτεραιότητά μας. Με εξειδικευμένο προσωπικό και άριστο εξοπλισμό προσφέρουμε τον πιο ολοκληρωμένο έλεγχο. Γιορκτέο Καστοριάς, θέση Παπαστέφου στο Δησπιό, είμαστε στο κόμμα Μπελοκήπων, στρίβουμε Γιώργος. Θα επιχειρήσω να σπινιάρω εδώ μέσα
1: το κόψο να κάνει.
0: Εδώ έχει πιο μικρό τοίχο. Εδώ τρακάρω. Εδώ δεν είναι ένα σπινιάρο, παιδιά. 85-700 είναι το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. 85-700. Μπορείτε όμως και online να κλείσετε ραντεβού στο yorkteokastorias.gr. Μπορείτε να μας έρθετε και χωρίς καθόλου ραντεβού. Τώρα που μας ακούτε και θυμηθήκατε ότι είναι να περάσετε κταίο αυτό το διάστημα, ελάτε και εμείς θα βρούμε χρόνο να εξυπηρετήσουμε και εσάς. Γραμμούλα! Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δημήτρης από το Βρασάκι.
0: Έλα, Δημήτρη μου.
2: Λέω, ξυπνάω το πρωί, βλέπω μια περίεργη ηρεμία, ησυχία, δύο ωραίες φωνές. Τι ωραία.
1: Α, μπράβο, δεν έχετε να φωνάζει.
2: Δώστε του κανένα μήνα άδεια, γυναίκα.
0: Κανένα μήνα άδεια.
1: Και αυτός έτσι όπως μας άκουσε αυτό είπε. Για ένα μήνα λέει είστε καλά.
2: Με λίγο φυσικά αστείευομαι. Έτσι πρωινός καφές μπορείς να τσούλει.
0: Δεν γίνεται. Μα και εγώ τώρα έχω κάνει ένα καφέ από τις 8 η ώρα το πρωί, παιδιά. Δεν έχει φτάσει ούτε στη μέση.
2: Αισθανόμαστε λίγο περίεργα τώρα.
0: Δεν μπορώ να πιω καφέ χωρίς το φάδερ.
1: Να τα λέτε αυτά, να τα λέτε γιατί ακούει. Οπότε ίσως πάρει απόφαση να κατέβει νωρίτερα.
0: Μην κατέβει τώρα που τα ακούει αυτά.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Γεια σας, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: στο διάλειμμα που έλειπες, με πήρε τηλέφωνο ένας παλιός σου γειτονάς, η Ολυμπιακάρα μου Νίκος Κωτόπουλος, και μου είπε να σου δώσω πολλούς χαιρετισμούς. Του θέλησες, λέει, τα παλιά.
1: Χαίρομαι.
0: Ολυμπιακάρα μου Νίκος Κωτόπουλος, λοιπόν, την καλημέρα
1: αγαπημένος
0: μας. Καλημέρα και στον Πέρι. Καλημέρα και καλό υπόλοιπο Τετάρτη σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα, μας λέει ο Πέρις. Καλό κουράγιο και συνάτος. Καλό κουράγιο σήμερα. Αυτό το πιάσε το νόημα. Από παραλία Μαυροχωρίου και σήμερα μας στέλνει ο Πέρις την καλημέρα του. Καλημέρα, Πέρι, καλημέρα, Μαυροχώρη. Το καλύτερο μήνυμα που πήρα μέχρι τώρα είναι από τον Νίκο τον Παουκτσή, βέβαια. Τώρα που τον έχετε αφήσει μόνο του και οι δύο, και εγώ και εσύ, το ψυγείο το έχετε κλειδώσει?
1: Με αλυσίδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι τίποτα άλλο, γιατί πρέπει να τρώει και λίγο ελαφριά.
0: Μην φάει όλο το ελαφρύ ψυγείο. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κλείσαμε την πρώτη μας ώρα, παιδιά. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670 27247.
4: Καφέ Ποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία. Με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα, η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΕΙΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κυκνών 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
7: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας.

0: Έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
1: Antennes FM 93,6.

0: Τώρα όμως είναι πιο καλοκαιρινός ο σκηνοθέτης, δεν μπορείς να πεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, του πέρασε η ρομαντικήλα. Τώρα ανέβηκε λίγο σιγά.
1: Ωραίο όνειρο θα είχε.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί θυραμβικά τα μηνύματα για την σημερινή μας σύμπραξη. Ο κόσμος σε ζητάει εδώ.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος σε μένα θέλει να ακούει.
0: Ο κόσμος σε σένα θέλει να ακούει, πραγματικά. Από ό,τι φαίνεται.
1: Πώς έλεγε. Ποιος ήταν αυτός που έλεγε.
0: Στη σειρά, στους συμμαθητές.
1: Στους συμμαθητές.
0: Ναι. Που είχαν νομίζω ζωοτροφές και η εταιρεία ήταν με ζωοτροφές και στην συσκευασία έβαζε το πρόσωπό του διευθυντής. Και λέγε και ναι, γιατί ο κόσμος σε μένα θέλει να βλέπει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη Κόκκινη Φιλή, να πω, ο οποίος μας στέλνει καταρχάς την κοράκλα του την πανέμορφη και τη γάτα του τη Σανέλ. Η οποία Σανέλ αυτή τη στιγμή είναι εξαπλωμένη ακριβώς όπως είναι ο φάδερ.
1: Την βλέπεις? Όχι, τη βλέπω.
0: Είναι ίδια με το φάδερ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η Σανέλ και ο φάδερ αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς την ίδια κατάσταση.
1: Ο παρεπιπτόντος, όταν ανέβηκα στο διάλειμμα για να πάρω ό,τι είχα ξεχάσει, τον βρήκα όρθιο.
0: Α, τι, πώς και έτσι.
1: Έκανε ένα περίπατο.
0: Α, περίπατο μέσω σπίτι. Ωραία, παιδιά, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη μας ώρα. Είστε στον Αντένες 93,6. Ακούτε ψηλά τις κεραίες. Με mother σήμερα και όχι με father. Κάποιες αλλαγές συμβαίνουν. Και για την επικοινωνία μας 86640 και 86650, όπως πάντα. Και τα ηλεκτρονικά μας μέσα. Και βρήκα το μήνυμα που μου έλεγε ο father. Δεν ήταν ο Κώστας από τα Γιάννενα. Ήταν ο κύριος Χρήστος από τα Γιάννενα. Ο Χρήστος.
1: Αχ, θόλωσε. Δεν είναι στο περιβάλλον του και θόλωσε.
0: Χαίρε Έλενα και Όλγα. Πάρε ένα μαγιό, λέει, ένα νούμερο μεγαλύτερο και φύγε για ένα χρόνο διακοπές. Μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Όχι, όχι, όχι. Εγώ πάω στο Γιορτλού κάθε χρόνο. Παίρνω τα μαγιό μου. Εκείνη τη χρονιά δεν πάω θάλασσα. Όλος παραδόξος, όχι. Το σύνηθες είναι αυτό. Οπότε φεύγω την επόμενη χρονιά για κανένα διημεράκι, τριημεράκι. Λέω, έχω μαγιό καινούρια. Πάω εκεί, τα δοκιμάζω, δεν χωράω. Αλλά παρόλα αυτά τα φοράω, δεν πειράζει. Φεύγουν κάτι παχάκια προς τα έξω. Γυρνώντας παίρνω καινούρια, γιατί έχω καταλάβει ότι τα προηγούμενα
0: δεν φτιάνε.
1: Δεν, ούτε το παρεό δεν με χωρούσε. Να φανταστείτε.
0: Πώς γίνεται να μην σε χωράει το παρεό?
1: Ένα κι όμως. Και οπότε παίρνω κάθε χρόνο. Την επόμενη χρονιά που θεωρώ ότι είναι καινούρια και δεν πρέπει πρώτα να πάω στο Your Look και μετά να πάω διακοπές, παθαίνω το ίδιο. Οπότε γυρνώντας ξανααγοράζω.
0: Ευτυχώς έχει προσφορές. 2 συν 1.
1: Άγια σου. Γι' αυτό και πάω, ρε, και
0: σύγχαζω. Και αυτό που είμαστε, και τώρα που είμαστε σε καλοκαιρινή διάθεση, είναι να πάω κατασκηνώσεις σκούρα τώρα. Οπότε, επειδή εσύ, σαν παιδί, με έστελνες κατασκηνώσεις σκούρα, θέλω να πεις στους γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή, πώς το βίωνες εσύ και πώς το βίωνα εγώ.
1: Α, εγώ ήμουν ξένιαστη, έλεγα τι ωραία. Α, έφυγε.
0: Ωραία.
1: Πάει ένας από το κεφάλι μου.
0: Ένα πλεονέκτημα να στείλετε τα παιδιά σε κατασκηνώσεις σκούρα.
1: Πάει
0: εγώ,
1: ο ένας.
0: Εγώ.
1: Έφυγε.
0: Εγώ.
1: Εμπιστοσύνη, όλα, ήμουν ήρεμη ότι όλα θα πάνε καλά, ότι εσύ θα χαίρεσαι εκεί πέρα.
0: Α, πες πόσο χαιρόμουν.
1: Ναι, τόσο χαιρόταν που όταν τελείωσε και το λύκειο.
0: Ναι.
1: Φανταστείτε τώρα δηλαδή, πάλι εκεί πήγε.
0: Πάλι εκεί πήγα.
1: Λοιπόν, δεν πήγε διακοπές μόνη της όπως όλα τα παιδιά που τελειώνουν το λύκειο και λένε τώρα πια μεγάλωσα, μπορώ να πάω και μόνη μου διακοπές.
0: Πήγαμε λοιπόν για κατασκηνώσεις σκούρα, ένα παραμυθένιο χρωματιστό χωριό στη Νέα Φώκια στη Χαλκιδική, όπου τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Γονείς μου αγαπημένοι, μην χάσετε κι εσείς την ευκαιρία όπως η mother να χαρίσετε στο παιδάκι σας το πιο επικό καλοκαίρι της ζωής του και μάλιστα εντελώς δωρεάν μέσω των ταμείων σας. Για 16η χρονιά η Καστοριά πάει σκούρα και φέτος καταφέραμε το ακατόρθωτο ως το μεγαλύτερο γκρουπ που φιλοξενεί η κατασκήνωση. Τέλος τα χωρισμένα διαστήματα, ξεχάστε τις διαφορετικές περιόδους, όλα τα παιδιά της Καστοριάς θα είναι φέτος μαζί, 15 ολόκληρες μέρες κατά αποκλειστικότητα και είμαστε το μοναδικό γκρουπ για το οποίο εξασφαλίσαμε 15 ημέρες διαμονής. 17 με 31 Αυγούστου λοιπόν προλάβετε, διότι οι θέσεις θα εξαφανιστούν όπως τα ξέρετε πολύ καλά οι παλιοί γονείς και πρέπει να τα μαθαίνετε καινούργοι. Το μόνο που έχετε να κάνετε τώρα, τι είναι?
1: Να τηλεφωνήσω στη Μαρία.
0: Πάρα πολύ σωστά. Να καλέσετε τη μία και μοναδική Μαρία Δούκα στο 6934-9332-25 και καλό καλοκαίρι. Βλέπω και τη φωτογραφία που μας έστειλε ο Λευτέρης νωρίτερα με το stop. Έχει πολύ δίκιο. Βέβαια, το καλό είναι ότι το stop είναι, δηλαδή, από τη μεριά Τώρα κανονικά δεν το βλέπει κανένας. Δηλαδή βλέπει την πλάτη του στόπ. Όντως πρέπει να αφαιρεθεί η πινακίδα, αλλά τουλάχιστον δεν δημιουργεί κάποια σύγχυση. Γιατί όπως
1: ναι, προφανώς είναι ανεβαίνοντας από, την πίστη, από
0: ναι,
1: το.
0: Παλιά ήταν ανεβαίνοντας, τώρα μόνο κατεβαίνεις, οπότε βλέπει την πλάτη του στόπ. Αλλά καλό είναι όντως να αφαιρεθεί.

0: Έχεις όρεξη να πάμε εφημερίδες, διότι χθες τις ξέχασα.
1: Ναι, τις ξέχασες.
0: Λοιπόν, να δούμε λίγο πρώτα τις έτσι πιο σοβαρές πολιτικές
1: εφημερίδες,
0: καταλαβαίνεις. Εντάχει τις βλέπουμε αυτές, μετά πάμε στις...
1: Καλά τώρα αυτό, έλειπε να κάτσουμε και να τις αναλύσουμε.
0: Καθημερινή λοιπόν, πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις, τα νέα καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Η απογευματινή, μηδονίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Η εφημερίδα των συνταχτών, προεκλογικό μπάλωμα. Ο ριζοσπάστης, απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα, υγεία. Ο ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες. Αυτό είναι το σημαντικότερο νέο σήμερα στις εφημερίδες. Θα το δείτε και παρακάτω.
1: Θα επιστραφούν χρήματα.
0: Το μανιφέστο ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, μπλόκο σε ληστρικούς τόκους με ρύθμιση ανάσα για χιλιάδες κόσμου. Το βλέπετε ότι αυτό επικρατεί. Η κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια. Ο λόγος, ανάσα χιλιάδων ευρώ για τους δανειολήπτες. Η εστία, μόνον όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Έχει κάποια διαφορετικά θέματα η εστία στο πρωτοσέλιδό της. Η πολιτικά, ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Η δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη. Και μετά πάμε στις δικές μας εφημερίδες. Εσπρέσο, είσαι τέρας.
1: Οπα.
0: Δεν βλέπω για ποιο θέμα είναι αυτό. Είναι για τον Νικάρη δολοφόνο, η υπόθεση στα Χανιά.
1: Είναι τέρας.
0: Η τελευταία φωτογραφία της Σταυρούλας πριν από την φρίκη. Η διαβολική τεχνητή νοημοσύνη θα ρίχνει κυβερνήσεις. Αθώα η Αυλαντή στο κενό, η μήνυση Κιμούλη. Νάρκες οι ανεμιστήρες, γιατί οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή. Εν τω μεταξύ, τον υπερσύγχρονο ανεμιστήρα είδες ότι δεν τον έχουμε ακόμα εδώ.
1: Τι είδε κάνει αυτός?
0: Έχει δροσίτσα.
1: Α, ναι, ναι. Δεν το χρειαζόμαστε ακόμα.
0: Έγινε μόλις οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη, εδώ μένει για πάντα η Αλίκη. Και πάμε στα κεντρικά της Εσπρέσο. Πόλεμος του Σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, για τον Πιατά μιλάει. Τι είπε ο Πιατάς, γιατί την είδα τη δήλωση του Πιατά. Είπε ότι ο Σμαραγδής, ο σκηνοθέτης που έκανε και τον Καποδίστρια πρόσφατα, ναι, του κάνει συνέχεια προτάσεις για να παίξει στις ταινίες του. Και τι είπε ο Πιατάς? Τον αποφεύγω πάρα πολύ, λέει, διότι κάθε ηθοποιός που παίζει σε ταινία του μετά πεθαίνει. Οπότε επειδή θέλω να ζήσω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, όσοι έχουν παίξει τις ταινίες το έχουν πεθάνει.
0: Έτσι ισχυρίζει το Πιατάς, γιατί λέει ήταν, έπαιξε ο Μουστάκα στον Ελ Γκρέκο, πέθανε. Έπαιξε ο ψάλτης στον Καζαντζάκη,
1: πέθανε.
0: Οπότε τώρα το έχει πάρει.
1: Είναι σαν αυτή την κατάρα που λένε ότι όσοι έχουν παίξει το ρόλο του Χριστού, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, μπράβο.
1: Από εκεί και μετά η καριέρα τους έχει.
0: Ναι, αλλά αυτοί μιλάνε για την καριέρα τουλάχιστον. Εδώ μιλάει ο άνθρωπος ότι μετά είσαι.
1: Στους Αγίους Πάντους.
0: Που λέει η γιαγιά. Λοιπόν, και δεν ξέρω αν είναι αυτή η είδηση που βλέπω εδώ, αυτή που μου έλεγες κι εσύ. 275 εκατομμύρια δολάρια στα χέρια του νέου μύδα του NBA στους Miami Heat, ο Greek Freak.
1: Ναι, ναι. 275 εκατομμύρια δολάρια.

0: λέει, ναι, για να ναι, το ναι, ναι, ολοκληρώσουμε.
1: Μπράβο.
0: Αυτό.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ότι ο Αντετοκούνμπο,
1: ναι,
0: εκτός από τα 275 εκατομμύρια δολάρια για την τετραετία που θα πάρει,
1: ναι,
0: θα του επιφέρει, λέει, θα του προσφέρει και ένα φορολογικό όφελος 14 εκατομμυρίων δολαρίων.
1: Θα αυτή η μετοχή.
0: Ναι.
1: Αχα.
0: Και τα, βέβαια τα συνολικά δυνητικά έσοδα του αθλητή από μισθούς και εμπορικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της καριέρας του εκτιμάται ότι μπορούν να προσεγγίσουν το φράγμα του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων. Μπράβο
1: τα
0: του!
1: Τα αξίζει όλα!
0: Μπράβο του! Μπράβο του!
1: Σκληρή δουλειά, ταλέντο
0: και μυαλό.
1: Και μυαλό.
0: Επιχειρηματικό μυαλό, γιατί προφανώς οι επενδύσεις που κάνει, γιατί κάνει οι επενδύσεις, το αποφέρουν πάρα πολλά έσοδα. Μπράβο του, έξυπνος.
1: Έκοψες το σήμερα, μάρε. Πάντα η καλύτερη μουσική, λέει.
0: Πάντα.
1: Πάντα. Τα λέμε εμείς. Δεν χρειαζόμαστε σήματα.
0: Όχι, όχι.
1: Λοιπόν, Σταρ. Μπόνι και Κλάιντ της απάτης στην Κάρπαθο έκρυβαν τα κλεμμένα χρυσαφικά μέσα σε σαλάτα. Χαμός στα κοινωνικά δίκτυα επίσης με την επιλογή της. Η Καρντάστιαν γδύνει και την Μπίμπερ. Εδώ βλέπω ότι κάνει τη διαφήμιση των ισορούχων της Καρντάσιαν, μάλλον η γυναίκα του Μπίμπερ, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται. Έτοιμα στη Βουλή για άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, 3 κακουργήματα στην πλάτη του, έχει χάσει τον ύπνο του 73χρονος βουλευτής. Αθώα η Βλαντή, το είδαμε και προηγουμένως. Η υπόθεση των Χανίων επίσης με τον δολοφόνο τον Νικιάρη. Ιστορική απόφαση για την Κοντού. Α, η Μάρο Κοντού. Δεν θα πάρει εξιτήριο σύντομα, λέει εδώ η εφημερίδα. Ελπίζουμε να τα καταφέρει και να πάνε όλα καλά.
0: Να τα καταφέρει, θηρίο είναι.
1: Και Τραγιανός Δέλλας εδώ βλέπω. Νέα ζωή μετά τη Γωγό. Η σκέψη να εγκαταλείψει την Ελλάδα ακολουθώντας την κόρη του. Στην Κύπρο ετοιμάζεται να πάει για σπουδές στην ιατρική ή Βικτόρια. Τι φοβερή ιστορία και αυτή. Αυτά από την Σταρ. Ετοιμάσου για ελεύθερη ώρα.
0: Αυτός ο άνθρωπος,
1: ναι,
0: είδωλο.
1: Είδωλο.
0: Είδωλο.
1: Όπως θα έπρεπε να είναι όλοι. Ταυτονόητα δηλαδή.
0: Μπράβο.
1: Αλλά επειδή ταυτονόητα δεν υπάρχουν πια, τα κάνουμε είδωλα. Κατάλαβες.
0: Είδωλο.

0: Πριν σε πάω ελευθερία, να προχωρήσουμε λίγο και με τους χορηγούς μας, ρε μάδερ. Βάλε μια τάξη εδώ πέρα. Πες κάτι.
1: Δεν έχω πλάνο, το είπα από την αρχή.
0: Πρέπει να σου, από αύριο πρέπει να σου φέρω πλάνο. Ό,τι κάνεις, θα Γκίκας Γιώργος θα πάμε. Στον αγαπημένο σου, κύριο Γιώργο.
1: Αγαπημένο και η.
0: Και η γυναίκα,
1: Μαριάννα.
0: Βεβαίως, και η Μαριάννα. Λοιπόν, και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Τι ρωτάμε, μάδερ?
1: Πόσο έχει αυτή η γιαλούρα?
0: Συγγνώμη, πρώτα.
1: Συγγνώμη, κύριε Γιώργο.
0: Συγγνώμη, κύριε Γιώργο.
1: Πόσο έχει αυτή η γιαλούρα?
0: Που μου άρεσε.
1: Που μου άρεσε.
0: Και μόλις ακούσετε την τιμή.
1: Να πάρετε και αυτό και κανένα ακόμα.
0: Μπράβο.
1: Να σας πω.
0: Μα οι τιμές. Τώρα μιλάμε για γυαλιά, έτσι. Είτε ηλίου είτε οράσεως. Που ξέρετε ότι πάντα είναι το ότι η τιμή τριψήφια. Στην ό,τι κάνει στον Γκίκας Γιώργος βρίσκεται και διψήφιες τιμές. Στα γυαλιά. Μπορείτε δηλαδή να πάρετε πάρα πολύ καλά πράγματα σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Τι σημαίνει αυτό, μάδερ? Ούτε πληρώνεις, ούτε περιμένεις χρήματα πίσω.
1: Παίρνεις τα γυαλιά σου και φεύγεις.
0: Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καεί είναι στα Γκίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461. Και πάμε και ελεύθερη ώρα. Η αληθινή πατριωτική εφημερίδα δηλαδή. Και έχει και 45 χρόνια ελεύθερη ώρα. Φέτος κλείνεται 45. Αναβλήθηκε η δίκη Πλεύρη για το μεταξικό χαιρετισμό. Ανδρέας Μαρτίνος, ένα κρυφό δάκρυ για τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου. Εφοπλιστής Λασκαρίδης, ο Μητσοτάκης είναι ο Μέση της σύγχρονης πολιτικής. Τι λέει εδώ? Η ελεύθερη ώρα δεν τον πάει καθόλου το Μητσοτάκη. Και τώρα τον λέει Μέση. Ο Μέση είναι από τους καλύτερους παίκτες.
1: I know.
0: Δεν ξέρω. Μέση ή Ρονάλντο, Κριστιάνο?
1: Εμένα ρωτάς?
0: Ναι. Γιατί Μέση. Τώρα υπάρχει. Επειδή έχει Μουντιάλ τώρα.
1: Μέση.
0: Και εγώ Μέση προτιμώ. Αλλά οι άντρες προτιμούν περισσότερο Ρονάλντο, νομίζω. Δεν ξέρω γιατί.
1: Άλλη οπτική γωνία.
0: Η μαφία του κορονοϊού. Α, η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. 24 χρόνια φυλακή σου. Τεράστια γράμματα τώρα σε όλο αυτό, έτσι. Είναι το πρώτο θέμα. Σε υπουργό για τις μάσκες COVID-19. Εδώ βλέπουμε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Σάντσεθ, για τις μίζες του πρώην υπουργού μεταφορών, λέει εδώ. Στην Ισπανία δηλαδή είναι. Απλά εμείς το έχουμε κάνει τεράστιο θέμα, γιατί η ελεύθερη ώρα με τον κορονοϊό έχει ένα, έτσι, μια αγάπη.
1: Ναι.
0: Αυτά από πρωτοσέλιδα, μάδερ. Για να πάμε και στη συνέχεια.
1: Α, έχει άλλα?
0: Όχι, δεν έχει άλλα. Τα πρωτοσέλιδα τελειώσαμε, αλλά έχουμε άλλα να πούμε. Και έχουμε άλλα να πούμε και σημαντικά, που αφορούν εδώ, το νομό μας.

0: Δασάκη Άργους Δημήτρης, Όλγα Χρήστο σήμερα, τελικό σκορ 5-0. Εδώ ο κόσμος σε θέλει, συζητάει.
1: Να τα ακούει ο Φάδερ.
0: Η Ανούλα μας, κομμωτήριο Φαν Κλαμπ, Ανά Γιαννούλη, την καλημέρα μας.
1: Φιλιά πολλά.
0: Δεν θα γινόταν καλύτερο το πρωινό μου χωρίς τις αγαπημένες μου φωνές. Η Μάδερ είναι σταθερή αξία σαν τα ακριβά αρώματα.
1: Έτσι που μπαίνουν και σε μικρά μπουκαλάκια.
0: Μην αδικήσουμε όμως, λέει, κάτσε, μην χαίρεσαι τόσο πολύ. Μην αδικήσουμε όμως και τον βετεράνο της πρωινής ζώνης.
1: Βετεράνος
0: που
1: τώρα
0: έχει αποδείξει τα καλύτερα χρόνια τώρα.
1: Θα έχει από τη χαρά του.
0: Α, ναι, μην το πεις, μην το πεις.
1: Δεν το πεις. Μπιπ.
0: Μπιπ. Α, μπιπ.

0: Χαιρετώ και το Γρηγοράκι μου, νούμερο ένα περίπτερο Άργος, που μου στέλνει τις πολύ ωραίες φωτογραφίες του μαζί με Ραφαήλ, και αυτός με γιο στο περίπτερο. Και το κασκόλ της ΑΕΚ που του έκανε δώρο ο Μπίλαρος. Και έρχονται και άλλα πολύ ωραία, διότι τώρα οι ΑΕΚτζίδες έχουν βρει και ο Μπίλαρος που είναι μεγάλος ΑΕΚτζής, τον Ραφαήλ που είναι μικρός ΑΕΚτζής, και ανταλλάζουν δώρα εκεί πέρα.
1: Ωραία, να αυτό είναι πολύ ωραία.
0: Μόνο ωραία.
1: Τι ωραία.

0: Antennis FM 93.6.
1: Γραμμούλα πρέπει να έχουμε στον αέρα για να δούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Έλενα.
1: Έλα ρε κορμί.
3: Καλημέρα.
2: Καλά είστε.
1: Είμαστε καλά, εσύ?
2: Είμαι στον αέρα.
1: Είσαι στον αέρα.
3: Πιο αέρα δεν γίνεται.
1: Πιο ψηλά δεν πάει. Πετάς τώρα, πετάς.
2: Πού είναι το κορμί χαμένο?
1: Το κορμί χαμένο, να, εδώ λέει και ο φίλος ο Κώστας. Κορίτσια καλημέρα. Αισθητή η απουσία του Χρυσνά.
3: Έλα.
1: Αισθητή η απουσία
3: Έλα, του. Έλα, θα φύγω, θα τον κατεβάσω με το ζόρι.
1: Και γρήγορη επιστροφή, λέει εδώ ο Κώστας. Τον έχουμε λίγο να αναρρώνει.
2: Εντάξει, ωραία, μια χαρά περαστικά.
1: Δικαιούται μετά από 40 χρόνια που δεν έχει πάρει μια μέρα ρεπό.
2: Εντάξει.
1: Να πάρει μια μέρα.
3: Να ανταντευτεί λίγο.
2: Έτσι, πάντως η όλο και είναι καλή, να ξέρετε.
1: Είναι καλή.
2: Καλό είστε.
1: Εγκρίνει το τυχό.
2: Ναι, σφαίρα.
1: Έτσι, εντάξει. Γιατί παίρνω, ειδικά από το τυχό, παίρνω πολλοί μηνύματα υποστήριξης.
3: Κοίτα να δεις πώς θα το κάνουμε το σχέδιο. Θα κατεβαίνει ο father της. Θα έχω εγώ μία μέρα τη βδομάδα.
1: Α, Πέμπτη, ας πούμε.
3: Πέμπτη, ας πούμε, ναι. Θα τον δίνουμε ένα ρεπό.
1: Πέμπτη,
3: κάθε Πέμπτη.
1: Ναι.
3: Και θα κατεβαίνω εγώ.
1: Α.
3: Ναι, όχι, μάλλον θα τον δίνουμε Τετάρτη για να κατεβαίνει.
1: Για λαϊκή που το έχει άχτη.
3: Που το έχει άχτη, που δεν έχει πάει ποτέ λαϊκή. Κάθε
1: ιδέα.
3: Τετάρτη θα τον δίνουμε ρεπό και θα κάθομαι εγώ εδώ.
1: Εγώ πότε θα παίρνω ρεπό?
3: Εσύ Σάββατο.
1: Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή, έτσι κι αλλιώς εγώ.
2: Εσύ το παίρνεις από μόνη σου.
1: Εγώ το παίρνω με μόνη μου κορμίνα.
3: Από τη σημαία.
1: Έτσι. Αραιώνετε.
2: Τελειώσαμε.
1: Α, τελειώσατε κιόλα. Γιατί με πήρε Χριστάρα πριν και λέει αραιώνω.
2: Αυτοί έχουν λίγο ακόμα, ναι.
1: Α, έχουν λίγο ακόμα, μπράβο. Έχουμε τελικά μήλα φέτος στο τυχιό ή όχι, ρε κορμί?
2: Ναι.
1: Έχει. Έχει και μεριές μήπως που δεν
3: Εσείς
1: έχει.
3: Εσείς αραιώνετε με χέρια.
2: Όλγα, κοίταξε τώρα.
1: Το κορμί έχει τα πάντα, είναι εξοπλισμένος, έχει, εμπιστεύεται.
3: Συγγνώμη, γιατί.
1: Γεωργικά μηχανήματα κουμπίδι, τα έχει όλα.
3: Αυτό θέλω να μου πει. Με χέρια ή με μηχανήματα?
2: Άκου τώρα. Υπάρχουν κάποια σκευάσματα, αυτή λέγεται χημική αραίωση. Είναι κάποια σκευάσματα που τα ρίχνουμε σε κάποια χιλιοστά και από εκεί που είναι γεμάτο το δέντρο το κάνει σχεδόν ένα και περνά ένα χεράκι απλά.
3: Χεράκι.
2: Ναι. Και εξελαφρύνει το δέντρο. Και γλιτώνει, ξέρει, δουλειά.
3: Ναι. Γιατί εγώ έχω αραιώσει.
1: Η μαμά μου ήταν παλιά, είχε μήλα ο μπαμπάς της.
3: Παλιά, πολύ παλιά.
1: Και αραίωνε κι αυτή.
3: Έχω αραιώσει, άσε το μάζεμα. Αυτό κι αν το έχω κάνει.
2: Το μάζεμα είναι πολύ πιο ευχάριστο, το αραίωμα είναι πιο έτσι, λίγο πιο...
3: Τώρα όμως σας έλυσαν τα χέρια και γι' αυτό.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν τα μηχανήματα, υπάρχουν οι άνθρωποι εγγυημένοι που τα πουλάνε, τους έχετε και εκεί στο τυχιό.
2: Ναι, ξεχωρίζεται αυτό το πράγμα.
3: Κουμπίδι αλλά... τον λένε, ονόματα δεν λέμε.
1: Τι διαφήμιση έχει κάνει, τι έχει παίξει εδώ πέρα.
3: Οπότε.
1: Πώς την έκανε αλλά... την τρίπλα.
3: Εγγύηση.
2: Αλλά γλιτώνει πολλά με αυτό το σκευάσματο που βγήκανε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να κάνει τι μισέ μέρε και άσε που το ξυλαφρώνει το δέντρο και το κάνει και μάτι για το επόμενο χρόνο. Μεγαλώνει και πιο γρήγορα. Κατάλαβε. Άλλο είναι φορτωμένο και να αργήσει να τον αραιώσει και να πα σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή και να το ξυλαφρώσει. Κατάλαβε.
3: Κατάλαβα.
2: Μεγάλη υπόθεση.
3: Πολύ μεγάλη.
1: Μήπως πρέπει να φέρουμε και το κορμί για τα αγροτικά νέα της ημέρας στην
3: Ελλάδα
1: που ετοιμάζουμε.
3: Μα τα εξήγησε τόσο ωραία.
1: Πολύ ωραία τα εξήγησε, γι' αυτό το λέω.
3: Από την επόμενη Τετάρτη και εσύ που θα έρχομαι, θα άρχισε να λες τα αγροτικά νέα. Και τα τεχνολογικά νέα για τους αγρότες. Τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Γιατί άμα φέρουμε τον ειδικό. Θα ντρέπεται να τα πει από μόνος του.
2: Πάμε στο αγροτάκι, εντάξει, μια χαρά πας.
1: Μια χαρά πάει, έτσι λένε εδώ και τα μηνύματα.
2: Δεν την κατάλαβα την αρχή, μετά.
1: Μετά. Το, να, μου στέλνει και η φίλη μου η Νικολέτα παραδείγματος χάρη. Νόπα μου λέει, ακούω καλά, Ολγάρα. Τα φυλάκια και τα λοιπά. Άρεσε στον κόσμο, την κρατήσουμε.
3: Και κοιτάξτε, και είμαι και λίγο τρακαρισμένη τώρα. Είναι, πρώτη φορά μετά από τόσο
1: και λίγο
3: καιρό. Έχω και λίγο άγχος.
2: Πόσα χρόνια να βγεις, Όλγα, πόσο καιρό?
3: Σε εκπομπή κανονικά, χρόνια. Πάρα πολλά.
1: Δεν κάναμε μία Σαββατοκύριακο.
3: Μια ώρα ή
1: δύο ώρε.
3: Δύο ώρε, ναι.
1: Εγώ εδώ για μια ώρα δεν κατεβαίνω.
3: Μπράβο. Αλλά τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Ναι, πολύ συγκεκριμένη θεματολογία.
3: Ναι.
1: Σε τέτοια μορφή πρωινή ζωντανή εκπομπή δεν έχει πάρα πολλά χρόνια.
3: Πάρα πολλά, ναι.
1: Λοιπόν, κορμιά, με ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και όχι τίποτα άλλο. Κανονικά ο father σήμερα θα έπρεπε να με στείλει και αθοδέσμη.
1: Ναι, πώς θέλουν στις παρουσιάστρες.
3: Πώς θέλουν στις παρουσιάστρες όταν ξεκινάνε.
1: Έχεις δίκιο.
3: Πού είναι, ούτε ανθοδέσμοι, ούτε τίποτα.
1: Σε πάω σε λίγο ανθοπόλιο χλώρι, μην ανησυχείς.
3: Άστο, άστο, άστο. Κατάλαβες πώς με υποδέχτηκαν. Με τίποτα.
2: Ωραία, κορμιά.
1: Έγινε, ρε κορμί μου.
3: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
1: Γεια, γεια.

0: δοκιμάσω γιατί σε πάω και.
1: Αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Journeyman, Jerry Halliwell.
1: Έτσι, αυτό.
0: Και με τουριστικό γραφείο του Κτέλ Καστοριάς με Κάστορα Τουρς φεύγουμε για εκδρομές θαλασσινές.
1: Μπιπ, δεν άκουσα.
0: Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, τρεις εκδρομές έχουμε για αυτή την εβδομάδα. Ξεκινώντας με το Σάββατο, που αναχωρούμε για Αμμουδιά Περεβέζης με 15 ευρώ το άτομο. Και Κυριακή, 28 Ιουνίου, αυτή την Κυριακή.
1: Πάρα πολύ ωραία Αμμουδιά αυτή, να ξέρεις.
0: Η Αμμουδιά Περεβέζης.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Τι λες καλέ.
0: Έχω πάει.
1: Ουφ.
0: Α, ναι.
1: Μία είσαι μικρούλα όμως. Πού
0: να θυμάμαι.
1: Είναι εκεί που χύνεται ο.
0: Ο Αχέροντας.
1: Ο Αχέροντας, ναι.
0: Δρέπανο Ηγουμενίτσας Κυριακή με 14 ευρώ το άτομο, εκεί έχω πάει.
1: Πού?
0: Δρέπανο Ηγουμενίτσας.
1: Όχι.
0: Παραλία Κατερίνης όμως έχω πάει και εκεί πάμε την Κυριακή με 12 ευρώ το άτομο. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52.
1: Το μαγιό σας και φύγατε.
0: Πιπ!

0: Φτάσαμε 10.30 παιδιά μου. Καλά περνάμε. Είναι
1: γρήγορα που περνάει η ώρα.
0: Εσένα, ναι. Οπότε θες να δώσεις εσύ για την αλλαγή πάσα για διαφημίσεις ώρα.
1: Μόνο, γιατί όχι. Πάμε σε διαφημισούλες και σε πάρα πολύ λίγο θα ξαναείμαστε πάλι μαζί. Δεν θα κρατήσουν πολύ, κάτι λίγα λεπτάκια.
0: Πάμε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Τώρα Antennes. 10:30.
1: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
4: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή. Δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
7: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνε Mannesmann και Calibre. Μπρούτζο και τεφλών. Σίδηρο οικοδομή και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξει και είδη σειρματουργία. Πασάλου ειδικού για αμπέλια και αντιρρίδε για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσία. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικέ μονάδε και σύστημα αυτόματη τροφή ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο,
8: κόπο και χρήμα.
9: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
8: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
9: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
8: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
9: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
8: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
8: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
8: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
9: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
10: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
11: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
12: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: εμάς.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη. Με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
7: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
8: Antennas FM 93,6.
9: Με Βάγια Κοντίος και ναι, επιστρέφουμε, παιδιά μου. Και είστε φυσικά πάντα συντονισμένοι στον Αντένες 93,6. Ψηλά τις κεραίες με Όλγα Δέλιου σήμερα.
10: Πιο ψηλά τις κεραίες σήμερα.
9: Και η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα εδώ αυτό δείχνουν. Επιστρέφω στα πραγματικά πολύ κολακευτικά μηνύματα για τη μάδερ σήμερα. Τζον Κάπα έχει τα χαιρετισμάτα του. Καλημέρες, γεια σου Ολγάκη και Ελενάκη. Φίλε Χρήστο, λέει ο Τζον Κάπα, χαλάρωσε το κορμί σου όσο μπορείς. Έχεις τα αστέρια σου εκεί, μην φοβάσεις τίποτα. Κάτσε ρε Τζον Κάπα. Εδώ λέμε να σκέψεις.
10: Μύρο τον λέτε τέτοια.
9: Τα λουριά ρε. Κάτσε, τι χαλάρωσες. Κάτσε. Εντάξει, καλές είμαστε κι εμείς.
10: Αλλά όχι σαν το φάδε.
9: Σαν το φάδε δεν μπορείς να είσαι. Σου διαβάζω τα μηνύματα της Νικολέτας όπως μου τα στέλνει. Ρε, top. Top.
10: Top.
9: Πρέπει να γίνει κανονική μόνιμη εκπομπή. Αλήθεια. Και για μένα λέει ότι ακούγομαι πλέον φουλ άνετη. Όπως όταν είμαι με το father. Μα εγώ σας λέω το πρόβλημά μου. Δεν είναι ότι ντε και καλά θέλω το father. Καλά θέλω το father. Αλλά το μεγαλύτερο μου πρόβλημα είναι ότι δεν μπορώ μόνη μου. Δεν μ' αρέσει μόνη μου ρε παιδί μου. Θέλω κάποιον να έχω παρέα εδώ πέρα όπως έχω σήμερα τη mother. Να τα λέμε ωραία και καλά. Να τα αναλύουμε. Να ακούμε και κανέναν άνθρωπο στον αέρα. Να μας λέει και καμιά ιστορία δικιά του. Εγώ έτσι το προτιμώ. Δεν λέω ότι δεν θα το κάνω. Να, δύο μέρες ήμουν εδώ, το έκανα.
10: Το έκανα.
9: Ίδιο είναι σήμερα. Ίδιο είναι χθες. Όχι, δεν είναι. Το λέει και η αγάπη. Καλημέρα στην αγάπη στην Αθήνα. Σε ακούω από τη Δευτέρα. Καλή δύναμη χωρίς τον Father. Είσαι φοβερή. Μια χαρά τα πας. Τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να τα διαβάζω τα μηνύματα. Δεν περί αυτό λόγο λίγο.
10: Δεν βαριέσαι.
9: Δεν βαριέσαι. Και με τη Mother όμως λέει η αγάπη. Φοβερό δίδυμο. Ορίστε.
10: Μάλιστα. Να έρχομαι ρε Έλληνα, να έρχομαι ρε, πιο συχνά ρε, να δω πού θα πρωτοπηγαίνω.
9: Λίγο ρε παιδί μου, εδώ, λίγο.
10: Λίγο. Είπα μια Τετάρτη.
9: Έτσι κι αλλιώς, εδώ. Δεν το κρατάω εγώ για πολύ. Τόσο όσο.
10: Εδώ, όσο αντέχεις.
9: Όσο μ' αρέσει.
10: Μπράβο. Λοιπόν. Δηλαδή σήμερα μπορεί να το πάμε και πέντε. Καθίστε εσείς, ανοιχτά τα ραδιόφωνα, θα το φτάσουμε μακριά.
9: Θες να μας πας η Φαντίδη? Θες να μας πας εσύ η Φαντίδη?
10: Πω πω.
9: Καταρχάς θέλω να μου πεις τη γνώμη σου για τα μπρούκι, στο ολοκένουργιο πιο viral γλυκό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
10: Ένα θα πω, στραφτάλιζε ο εγκέφαλός μου.
9: Αυτό είπα κι εγώ, μου έδιε στο μυαλό μου.
10: Δηλαδή ένα πράγμα.
9: Παιδιά μου, διάζεις ολόκληρος.
10: Μπράβο, αυτό.
9: Είναι από τα πιο νόστιμα πράγματα που μπορείτε να φάτε. Το πιο viral γλυκό αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Είναι συνδυασμός brownies και cookies. Μπρούκις λοιπόν, εξού και το όνομα. Και το βρίσκεται μόνο στον Ιφαντίδη. Μόνο στον Ιφαντίδη.
10: Και να θες να κάνεις δίαιτα, δεν μπορείς ρε παιδί μου μπαίνοντας εκεί μέσα. Πας, το ξεχνάς. Μπαίνεις μέσα και λες, εγώ τώρα κάνω διατροφή.
9: Όλγα.
10: Βάλ το στον εγκέφαλο, κάνεις διατροφή. Γιατί πρέπει να χωρέσεις το περσινό μαγιό που λέγαμε. Ναι. Κάνεις διατροφή. Μπαίνεις εκεί μέσα και αυτό διαγράφεται από τον
9: δεν
10: εγκέφαλο.
9: Υπάρχει λέξη διατροφή,
10: δεν ξέρεις. Όχι. Κοιτάς λοιπόν. Και από εδώ, κοιτάς και από εκεί, κοιτάς και από
9: τι
10: παραπέρα.
9: Κοιτάς λοιπόν από εδώ και από εκεί. Καταρχάς το ψωμάκι μας. Ό,τι τύπος ψωμάκι.
10: Κοίταξε να δεις. Εγώ μπαίνω. Η πρώτη μου ματιά είναι δεξιά που είναι.
9: Ταλμυρά. Γεμίστε κουτάρες, μην είστε τσιγκούνιδες, να πάρετε και για τους συναδέλφους στο γραφείο, μην είστε μονοφαγάδες.
10: Μετά, φτάνοντας προς το ταμείο, βλέπω ότι έχω κόσμο μπροστά μου. Μάλλον προς τα ψωμιά, για να παραγγείλω να πάρω το ψωμί μου.
9: Ναι, ναι.
10: Οπότε λέω, δεν πας και από την άλλη μεριά. Βέβαια. Ξεκινάω και από τα άλλα, φτάνω και στα παγωτά.
9: Καινούργια
10: τώρα...
9: παγωτομηχανή έχουμε φέτος.
10: Ναι, την έχω.
9: Και τα παγωτίνια που όμως, το παγωτίνι είναι ωραίο, διότι τρώγεται χωρίς τύψεις.
10: Ναι, άμα βάλεις το κουτί κάτω και φας 6, 7, 8.
9: Δεν πιάνονται.
10: Καμία τύψη.
9: Δεν έχουν θερμίδες. Να ξέρεις ότι αν φας ένα. Θα σου πω, ένα παγωτίνι έχει θερμίδες.
10: Δεν θα έχει.
9: Όχι. Γιατί είναι παγωτίνι. Άρα, δύο παγωτίνια έχουν θερμίδες. Όχι.
10: Γιατί είναι παγωτίνια.
9: 0 και 0 κάνει 0. Άρα τα δύο παγωτίνια.
10: Πάλι 0.
9: Δεν έχουν θερμίδες.
10: Τα 10 παγωτίνια πάλι 0.
9: Πάλι 0. Τα τρώσκω στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, παιδιά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά η βάση μας, καλημέρα, στο Χιλιόδεντρο.
10: Στεναχωριέμαι κάθε φορά που δεν προλαβαίνω κασεροκούλουρα. Αυτά
9: εγώ.
10: Τα κασεροκούλουρα, ρε παιδιά, ή κάντε περισσότερα.
9: Και σήμερα είναι Τετάρτη, μέρα λαϊκής, μέρα Ιφαντίδη.
10: Λοιπόν, κάντε περισσότερα να τα απολαμβάνει ο κόσμος.
9: Μιάδες πρέπει να κάνω.
10: Γιατί πρέπει να βγω πάρα πολύ. Όταν...
9: Αξίζει όμως.
10: Η πλάκα, ξέρεις,
9: αξίζει και να κάνεις και σεξ το πρωί για να πάρεις κασεροκούλα.
10: Περνάω. Μερικές φορές περνάω πρωί. Και λέω, δεν μπορεί, σήμερα θα προλάβω.
9: Πετύχω.
10: Ναι. Και πάω, βλέπω κανένα 4-5. Μου λένε πόσα.
9: Ό,τι έχει.
10: Όλα λέω.
9: Το χειρότερο δεν είναι όταν το τελευταίο στο προλαβαίνει ο μπροστινό σου.
10: Με έχει τύχει
9: και
10: αυτό.
9: Και εμένα μου έχει τύχει, ρε μάδερ. Το χειρότερο.
10: Με έχει τύχει και με έχει τύχει και το άλλο. Να θέλω δύο, ας πούμε.
9: Ναι.
10: Και να είναι ο από πίσω μου και ναι. Να λέει όχι, δηλαδή δεν έχει άλλο,
9: Πω, μη μου βάζει, με χεριά στην καρδιά.
10: Και το δίνω όμως.
9: Πρέπει να το
10: δώσεις. Λέω, δεν πειράζει, ένα εγώ, ένα
9: για
10: εσείς.
9: Για να μην το πάθεις εσύ κάποια στιγμή στο μέλλον, πρέπει να το δώσεις. Είπατε, λοιπόν.
10: Ναι, έχει τύχει και αυτό.
9: Η αγαπημένη μας συνήθεια.

0: αυτό ένα καινούριο σήμα καλοκαιρινό, άκουσε το.
1: Όλα τα ακούω χαλαρά.
0: Είναι, αυτό είναι. Μάλλον ήταν το mood του father. Ήθελε να είναι υπερβολικά χαλαρός φέτος το καλοκαίρι.
1: Όχι, λίγο ένταση.
0: Οπότε, έτσι. Έχουμε ένα.
1: Λίγη ένταση, καλοκαίρι είναι, ζωντάνια, κέφι.
0: Έχουμε και με ένταση, μην ανησυχείς. Λοιπόν.
1: Πλάτς πλούτς είπαμε δεν έχουμε, έτσι κι αλλιώς. Θέλω ένα, με πλάτς πλούτς και πολύ ένταση.
0: Και πλάτς πλούτς και πολύ ένταση.
1: Ναι, παραλία να θυμίζει, beach bar.
0: Θες beach bar, ε?
1: Ναι, να θυμίζει beach bar.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θυμίζει beach bar, πάντως πάμε λίγο και στην πρώτη είδηση της ημέρας, λοιπόν, της χθεσινής ημέρας για την ακρίβεια. Μπαίνει ο father στο σπίτι. Χθες, ωραία και καλά, πρώτη κουβέντα, κάτσε ρε άνθρωπε να πούμε λίγο πώς είσαι. Πρώτη κουβέντα μου λέει, κάτσε γράφε Έλενα. Τι να γράψω του λέω, γράφε μου λέει. Νέα παράταση για τη μελέτη για το αρδευτικό στο φράγμα Νεστορίου.
1: Και μπαίνω κι εγώ στο σπίτι μετά από λίγο και βλέπω την Έλενα με μούτρα.
0: Μούτρα γιατί στεναχωρήθηκα για το φράγμα Νεστορίου.
1: Και λέω, τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα, ακόμα δεν γυρίσαμε. Μούτρα, λέω, τι έγινε, γιατί είσαι νευριασμένη. Γιατί η πρώτη κουβέντα που μου είπε ο μπαμπάς μόλις μπήκε είναι γράψε Έλενα.
0: Λοιπόν, φράγμα Νεστορίου, νέα παράταση λοιπόν για τη μελέτη για το αρδευτικό. Η προθεσμία ολοκλήρωσης μετατίθεται έως στις 31 Δεκεμβρίου, καθώς εκκρεμούν λέει κρίσιμες μελέτες και η έκδοση των περιβαλλοντικών όρων. Αυτό σημαίνει ότι... Τι σημαίνει, ότι δεν είναι όριμο το έργο?
1: Πόσο θέλει να οριμάσει αυτό το
0: θέλει
1: έργο.
0: Θέλει αυτό το έργο.
1: Πεσές έγινε.
0: Να οριμάσει πραγματικά. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά είναι όμως τα νέα. Αυτή είναι η εξέλιξη. Δυστυχώς, χωρίς αυτά τα επόμενα βήματα, δηλαδή τις περιβαλλοντικές μελέτες και τις υπόλοιπες μελέτες που από ό,τι λένε είναι κρίσιμες και εκκρεμούν, δεν μπορούμε να έχουμε το επόμενο βήμα που θέλουμε. Κάθε νέα παράταση ενισχύει λίγο την αίσθηση ότι το έργο παραμένει διαρκώς μία μελέτη ή τουλάχιστον σε φάση μελέτης και δεν θα γίνει έργο.
1: Ένα όνειρο.
0: Δεν περνά ποτέ στην πράξη. Ελπίζουμε. Καλά, τις επόμενες μέρες, όπως σας είπα, που θα μπορούμε να έχουμε και λίγο το father, θα τα πούμε και πιο αναλυτικά αυτά τα πράγματα. Πάντως το νέο είναι αυτό. Νέα προθεσμία για την μελέτη για το αρδευτικό.
1: Είπαμε, το καλό πράγμα αργεί να γίνει, αλλά όχι και τόσο πολύ. Ρε,
0: αυτό
1: παιδιά,
0: παράργησε,
1: είπαμε.
0: Νομίζω. Παράργησε, ναι, με ό,τι ανασφάλειες δημιουργεί και στους αγρότες όλα αυτά τα
1: εντάξει,
0: χρόνια.
1: Δημιουργεί και σε εμάς που δεν είμαστε αγρότες, δηλαδή έλεος.
0: Του φράγματος και του αρδευτικού του φράγματος και του φράγματος όμως. Γιατί το ένα.
1: Απορώ με την υπομονή του κυρίου Κοσλόπουλου.
0: Δεν έχει.
1: Απορώ.
0: Δεν έχει πια υπομονή ο κ. Κοσλόπουλος.
1: Φαντάζομαι ότι ναι, όσοι και να είχε, πόσο πια.
0: Ακριβώς.
1: Άγιος άνθρωπος.
0: Θα τα πούμε λοιπόν και τις επόμενες μέρες και με τον κ. Κοσλόπουλο.

0: λουλούδια ήθελε.
1: Ναι, λουλούδια ήθελα.
0: Πού θα σε πάω τώρα?
1: Στη Χλόη.
0: Ανθοπολείο Χλόη, λοιπόν, θα σε πάω και πρώτα.
1: Καλημέρα, Δημητρά μου.
0: Πρώτα θα απευθυνθώ σε εσά που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε του γάμου και τι βαφτίσει.
1: Να την πω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ναι, για ποιο πράγμα?
1: Ξέρει αυτή. Αυτές τις μέρες που ήμουν εκεί.
0: Σε στήριζε, ε?
1: Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα
0: τέτοια,
1: πολύ.
0: Τέτοια παιδιά είναι τα παιδιά στο Ανθοπολείο Χλόη και τέτοιους ανθρώπους θέλετε, ειδικά για, για διαστήματα που εσείς έχετε πολύ άγχος και θέλετε να αποφορτιστείτε. Διότι τι να κάνουμε, είναι μια αγχωτική διαδικασία και αυτή, ο στολισμός και του γάμου και της βάφτισης.
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος να σας τα ετοιμάσει όλα.
0: Κάνουν υπέροχους στολισμούς. Τι να λέμε τώρα, πάρα πολύ κομψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική.
1: Πολύ μεράκι.
0: Και στην παραμικρή λεπτομέρεια.
1: Μπράβο.
0: Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο έλεγχο.
1: Και πολύ βοηθητική.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ βοηθητική.
0: Πόσες ιδέες να κατεβάσει το δικό σου μυαλό.
1: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, είτε θέλετε κάτι πιο έλεγχο, λοιπόν, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande. Τα παιδιά το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο σημαντική και ξεχωριστή στιγμή. Αλλά είμαστε κι εμείς υπόλοιποι. Που τι θέλει, τι μας αρέσει να κάνουμε το καλοκαίρι? Να καθόμαστε σε αυλές και μπαλκόνια, στις βεράντες μας, σε ό,τι έχει ο καθένας. Πρώτα όμως δεν πρέπει να τα ομορφύνουμε λίγο? Να βάλουμε ένα ωραίο λουλούδι εξωτερικού χώρου? Να βάλουμε ένα ωραίο φυτό να πρασινίσει ο τόπος? Να κάνουμε την αυλή και τον μπαλκόνι έτσι λίγο πιο εξωτικό, να το πω, δεν ξέρω. Με περισσότερο χρώμα σίγουρα.
1: Και το εσωτερικό του σπιτιού.
0: Βεβαίως και το εσωτερικό.
1: Εγώ δεν τώρα... τα βγάζω έξω τα λουλούδια.
0: Δεν τα θέλεις του εσωτερικού χώρου τα λουλούδια. Και τέτοια θα βρεις βεβαίως. Αλλά τώρα επειδή είναι καλό.
1: Ω, τώρα με περιμένει να μου περιποιηθεί ένα που το έχω λίγο.
0: Παραμελημένο.
1: Κάπως κάτι το
0: θα
1: έχω
0: στο
1: κάνει.
0: Σώσει, θα στο σώσει, δεν
1: υπάρχει. Εννοείται, με είπε.
0: Λοιπόν, και κεριά. Πες για τα κεριά. Λοιπόν, η mother ήταν άνθρωπος που δεν μπορούσε τις μυρωδιές, δηλαδή έτσι και πήγαινες δίπλα της, ας πούμε, με κολόνια, δεν μπορούσε, έδιωχνε κατευθείαν. Με τα κεριά από Noble Senses, από το Ανθοπολείο Χλόη, πες τι έχεις πάθει στον κόσμο.
1: Τα έχω στη μύτη μου συνέχεια.
0: Δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει αναμένο το κερί στο δωμάτιό της. Δεν υπάρχει.
1: Στο γραφείο.
0: Στο γραφείο.
1: Μου.
0: Δεν εκεί υπάρχει να περίπτωση έρχεται... να μπει μέσα, διότι είναι θυσμός αυτά τα κεριά. Να τα πάρετε και αυτά, να τα βάλετε όπου θέλετε και στα μπαλκόνια που λέγαμε πριν και στις αυλές και στα δωμάτια και στα γραφεία και στα σαλόνια.
1: Εγώ
0: και
1: έχω
0: μπάνιο.
1: Και το γραφείο μου στο σπίτι που καπνίζω και όλες εκεί μέσα. Ναι, κακώς το λέω τώρα.
0: Λέω... Όπως απαγορεύεται κανονικά.
1: Και καπνιστήριο. Αλλά έχω αυτά τα κεριά μέσα. Οπότε δεν μυρίζει ούτε το δωμάτιό μου καπνίλα, ούτε τίποτα.
0: Στην αποδήμων Καστοριανών μας βρίσκεται απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467 027 365.

0: δυστυχώς και άλλη μια δυσάρεστη είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά μετά τον θάνατο και του Παρασκευά Άντζα. Ήρθε και ο θάνατος του Τάκη Γκόνια, παιδιά. Μόλις ανακοινώθηκε, 55 χρονών ο άνθρωπος, πρώην παίκτης και του Ολυμπιακού και της Ηρακλάρας μας. Δυστυχώς πολλές τέτοιες ειδήσεις, ειδικά για τον ποδοσφαιρικό χώρο τον τελευταίο καιρό. Συλληπιτήρια στους οικείους.
1: Κρίμα.
2: Αντένες 936.
0: Καλημέρα Μαρία Δούκα, μας ακούει η Μαρία.
1: Καλημέρα Μαρία.
0: Και της υποσχέθηκα χθες ότι θα την πάρω τηλέφωνο, γιατί με έπαιρνε και για να με ρωτήσει και για την υγεία του φάδερ, και δεν πρόλαβα πάλι να την πάρω. Ελπίζω σήμερα που είναι η πιο χαλαρή μου μέρα από όλη την εβδομάδα να μιλήσω και με τη Μαρία. Πού να πάμε, να προχωρήσουμε λιγάκι?
1: Τι θέλεις να σου πω?
0: Λοιπόν, έλα πες μας για κανένα από τα θέματά σου. Τόσο κόπο έκανες. Πήγαινε μας σε κανένα το θέμα τάσου.
1: Από τον επόμενο μήνα,
0: ναι,
1: κάθε νέο αυτοκίνητο που θα ταξινομείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι εννοούμε θα ταξινομείται?
1: Θα βγαίνει, ρε παιδί μου, και θα παίρνει αυτό τον αριθμό.
0: Α, ναι, υπάρχει, ναι, τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Και το δικό μας δηλαδή.
1: Κάπως έτσι το...
0: Έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικό μας το αυτοκίνητο αριθμό, το ματίζ.
1: Κάπως έτσι το φαντάζομαι τώρα. Ας μας πάρει κάποιος να μας πει τι είναι αυτό το...
0: Μικρή λεπτομέρεια, τώρα κάνω όπως έκανα με τον κύριο Δέγιο παλιά.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Προφανώς είναι ο αριθμός που παίρνει για να βγει σε πώληση.
0: Ωραία,
1: παιδί,
0: ωραία,
1: ναι.
0: Πες ότι είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Τι θα παθαίνει?
1: Θα πρέπει,
0: ναι,
1: να είναι έτοιμο, ναι, να δεχτεί σύστημα αλκολόκ.
0: Αλκολόκ?
1: Ναι.
0: Α, κατάλαβα τι είναι. Θα μπαίνεις μέσα και θα καταλαβαίνει το αυτοκίνητο από μόνο του πόσο αλκοόλ έχει.
1: Μπράβο.
0: Τέλειο. Τέλειο. Ναι. Τέλειο.
1: Δεν είναι κάτι καινούριο. Πρόκειται, λέει, για μια συσκευή αλκοτέστ συνδεδεμένη απευθείας με το σύστημα εκκίνησης του οχήματος.
0: Μπράβο.
1: Στο οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπαίνεις μέσα, φυσάς, και αν ανοιχνευτεί η αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
0: Δεν σε αφήνει να βάλεις μπρος.
1: Δεν παίρνει μπρος.
0: Μπράβο. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε. Φοβερό.
1: Χρησιμοποιείται αυτή η τεχνολογία, να ξέρεις, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.
0: Α, ήδη.
1: Κυρίως για οδηγούς που έχουν καταδικαστεί για μέθη.
0: Μπράβο.
1: Στο τιμόνι. Αυτό δεν θα υπάρχει στο αυτοκίνητο το... Εσύ θα πρέπει να βάλεις τη συσκευή. Το σύστημα θα υπάρχει. Θα είναι ένα καλωδιάκι που κρέμεται.
0: Και άμα δεν το βάλει κάποιος...
1: Δεν είναι υποχρεωτικό. Απλά
0: πρέπει να γίνει.
1: Σε όλα τα αυτοκίνητα θα υπάρχει αυτό.
0: Πρέπει να γίνει υποχρεωτικό.
1: Και εσύ μπορείς να συνδέσεις μετά την συσκευή του αλκοτέστ.
0: Αν είσαι ευσυνείδητος και χωρίς το πώς το λένε, το μαντζαφλάρι εκεί πέρα που μας είπες, δεν μπαίνεις να οδηγήσεις. Άμα δεν είσαι ευσυνείδητος, τι γίνεται? Γι' αυτό λέω, πρέπει να γίνει.
1: Εγώ πολύ πρόσφατα είδα τα αλκοτέστ που πουλάνε.
0: Τα self-alcotest.
1: Ναι. Μου έκανε εντύπωση, δεν το περίμενα ότι θα το δω.
0: Όλα αυτά, ξαναλέω, αν είσαι ευσυνείδητος. Διότι αν δεν είσαι, ούτε το ματζαφλάρι θα βάλεις αυτό που προτείνεις εσύ, το αλκοόλ, πώς το λένε.
1: Θα υπάρχει όμως το αυτοκίνητο. Τώρα δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις. Γιατί πρέπει κατασκευαστικά να υπάρχει.
0: Εύχομαι όλα τα αυτοκίνητα που θα βγαίνουν από εδώ και πέρα να το έχουν απαραίτητο και μόνιμο. Και να μην, μπορείς με τίποτα, ούτε να μπει στο αυτοκίνητο.
1: Δηλαδή
0: να
1: στο παλιό το αυτοκίνητο δεν μπορείς, πρέπει να πας να αγοράσεις αυτό το μιας χρήσης που είναι.
0: Κατάλαβα.
1: Ενώ αυτά θα υπάρχει στο αυτοκίνητο κατασκευαστικά, θα συνδέει στο φου και
0: κάνε ο Θεός βοηθός. Που έλεγε διαφήμιση παλιά, μπορείτε να μου κάνετε λίγο φου.
1: Κύριε αισθηνόμε.
0: Κύριε αισθηνόμε, κάνε μου λίγο φου. Λοιπόν, ωραία νέα, αρκεί, εγώ ξαναλέω, να γίνει υποχρεωτικό, να μην μπορείς με τίποτα να
1: δηλαδή
0: οδηγήσεις.
1: Τώρα φυσάς, αλλά μπρος παίρνει το αυτοκίνητο.
0: Και καλημέρα και στους taxi drivers μου, τι θα κάνουν οι taxi drivers δηλαδή? Πιείτε, βγείτε, πιείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Taxi drivers μετά.
1: Δηλαδή παίρνεις τώρα το πουλάνε αυτό. Φυσάς, βλέπεις, όλο το αυτοκίνητο παίρνει μπρος.
0: Ναι.
1: Αν αυτό σε ανοιχνεύσει, τελείωσες.
0: Δεν παίρνει. Καλά κάνει.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Καλό θα είναι, αλλά εντάξει, μπορείς και να μπεις και χωρίς να φυσήξεις.
0: Μα δεν θα σε αφήνει. Πρέπει να υπάρχει σύστημα να μην σε αφήνει. Κάτσε.
1: Μεγάλη συζήτηση ανοίξαμε.
0: Περίμενε τώρα οι ακροατές μας.
1: Δεν είναι υποχρεωτικό, δηλαδή.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα Έλενα, καλημέρα κυρία Όλγα.
0: Κύριος Δαμιανός Παπαϊωάννου.
3: Το καλύτερο δίδυμο.
0: Σταματήστε κύριε Παπαϊωάννου.
3: Αλλά λείπει ο ηγέτης.
1: Σταματήστε
3: κανέ. Αλλά λείπει ο ηγέτης όμως.
1: Ο ηγέτης σε παρακολουθεί, μην νομίζεις.
3: Το ξέρω.
1: Τι μας άφησε έτσι και άιντε. Έχουμε να ακούσουμε το μεσημέρι.
3: Όχι Όλγα μου.
0: Τελεί ρόλους αρχισυνταξίας σήμερα.
1: Ναι.
3: Πάντως είσαι πάρα πολύ καλό δίδυμο παρα. Στο ραδιόφωνο, να ξέρετε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Εξήγησέ μας εμάς τώρα αυτό με το αλκοτέστ που μας έχει μπλοκάρει τώρα.
0: Δεν ξέρει ο κύριος Παπαϊωάννου τώρα.
1: Μπορεί να ξέρει.
0: Πού να ξέρει ο κύριος Παπαϊωάννου.
1: Μιλάμε για αυτό το ότι από τα καινούργια τα αυτοκίνητα που θα βγαίνουν πια από τον Ιούλιο. Κατασκευαστικά θα έχουν αυτό το
3: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Το αλκολόγκ. Ναι. Αυτό. Αν θες φυσάς όταν θα μπει στο αυτοκίνητο, έτσι δεν είναι.
3: Όχι, όχι.
1: Αυτό
3: σε καταλαβαίνει, ναι, σε καταλαβαίνει από τις εισπνοές, εκπνοές που θα πεις το αυτοκίνητο μέσα.
1: Αλήθεια.
3: Σε να θυμιάσει, ναι, ναι. Είναι καινούργια εξέλιξη. Δηλαδή όπως διαβάζεις το αυτοκίνητο όταν θα κινηθείς στον δρόμο και σε προστατεύει στα μάτια από
1: μόνο. Ας να βάζει μέσα μόνο του, ναι.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ καλό μέτρο αυτό, γιατί εντάξει, βλέπετε τι ακριβώς γίνεται με το αλκοτέστ, με τα ατυχήματα και όλα αυτά.
1: Μάλιστα. Γιατί εγώ, έτσι όπως το διάβασα, κατάλαβα ότι θα είναι κατασκευαστικά, θα το έχει το αυτοκίνητο, απλά θα πρέπει να το συνδέεις εσύ.
3: Όχι,
1: αν θέλεις φυσάς ή δεν φυσάς.
3: Όχι, αυτό νομίζω θα είναι στα καινούργια αυτοκίνητα, με την έξυπνη νοημοσύνη.
1: Αχ, αυτή η έξυπνη, ναι.
3: Θα μας πάει αλλού αυτή η Όλγα, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι καλό.
3: Είναι πάρα πολύ καλό μέτρο για μένα προσωπικά. Έτσι,
1: αυτό είναι καλό. Σου λέει βγες περπάτα, φτάσεις σπίτι σου με τα πόδια θέλεις, πάρε ένα ταξί θέλεις.
3: Έτσι ακριβώς.
1: Κάτσε εκεί που είσαι, κοιμήσου και ξημέρωσε, κάνε ό,τι γουστάρεις.
3: Και δεν είναι δυνατόν όλα να βγαίνουμε κι εμείς έτσι και όλος ο κόσμος έξω, να ξοδεύει αυτά που θα ξοδέψει και να τσιγκουνεύεται τα 5-7 ευρώ που θα δώσει να πάει στο σπίτι. Είναι τελείως παράλογο αυτό το πράγμα, δεν ξέρω.
1: Είναι σαν να κάτσεις και να πιεις ένα ποτό ακόμα. Μην το πίνεις, ρε παιδί μου, έχεις γίνει λιώμα ήδη.
3: Ναι, δηλαδή να δίνεις 10 ευρώ για ένα ποτό και να μην δίνεις 5 ευρώ για να σώσεις τη ζωή σου.
1: Σωστό.
3: Είναι
1: χαρήκαμε που σας ακούσαμε.
0: Καλημέρα.
3: Πήρα για κάποιο άλλο λόγο εγώ. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να φτάνει στο απροχώρητο και να λες τα πράγματα στο ραδιόφωνο. Από τον Απρίλιο Έλληνα και μετά,
0: ναι.
3: Μέχρι και τώρα, στην διασταύρωση Κεφαλαρίου, δεν ξέρω αν περνάς που περνάς από εκεί πέρα, Έλενα, και το βλέπεις, mm-hmm. Όλες οι λάμπες είναι καμένες. Και ξέρετε πόσο δημόσιος κίνδυνος είναι με αυτά που συμβαίνουν με τις
0: λάμπες. Βέβαια, και το έχουμε ξαναπεί για τις λάμπες στη διασταύρωση Κεφαλαρίου.
1: Διασταύρωση ναι. Κιόλας, ναι.
0: Είναι και ένας ακροατής που μας το επισημαίνει συνέχεια.
3: Ναι, είπα, αλλά δεν ακούει κανείς. Mm. Δηλαδή τώρα.
1: Ποιος είναι αρμόδιος?
3: Η περιφέρεια. Είναι περιφερειακό το έργο. Είναι περιφερειακό το έργο και οι λάμπες είναι από τον Απρίλιο, παιδιά.
0: Κύριε Σαββόπουλε.
3: Δεν ξέρω αν είναι ο Δημήτρης Σαββόπουλος υπεύθυνος ή αν είναι κάποιος άλλος περιφερειάρχης υπεύθυνος εκεί. Αλλά είναι, ρε παιδιά, κρίμα για το Θεό. Έτσι, είναι κατασκότεινη όλη εκείνη η περιοχή και καταλαβαίνετε πόσο κινδύνος προσδοκεί εκεί πέρα και πόσο κίνδυνοι υπάρχουν. Έτσι. Και για ατυχήματα, γιατί πάρα πολλοί ποδηλάτες.
1: Ακριβώς.
3: Έτσι, και με τους λύκους, με τις αρκούδες και με όλα αυτά είναι δημόσιος κίνδυνος.
1: Κύριε έτσι. Σαββόπουλε.
3: Την αγάπη μου και τα φιλιά μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Παπαϊωάννου.
1: Καλημέρα.
3: Χαρήκα πολύ Όλγα μου.
1: Γεια. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, εμείς πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διότι η ώρα πήγε 11.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11.
4: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
5: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
4: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
5: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
6: Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο Κτίριο, δεύτερος όροφος, απέναντι από την Πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά Χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
7: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670 85 840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία

0: 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683 Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
1: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
2: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
2: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
3: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
2: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
4: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
6: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
5: Εθελοντισμός.
6: Συντονισμός.
5: Συνεργασία.
6: Αλληλεγγύη.
5: Ασφάλεια.
6: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
5: Ασκήσεις ετοιμότητας.
6: Έρευνα και διάσωση.
5: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
6: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.

0: Sound of Silence με Simon και Garfunkel. Μπαίνουμε στην τρίτη μας πια ώρα. Ξεκινάμε την τρίτη ώρα. Κλείσαμε δύο ώρες, το κατάλαβες?
1: Εγώ όχι.
0: Ούτε κι εγώ.
1: Είδες.
0: Κι εγώ δεν το κατάλαβα.
1: Είδες.
0: Και με μια πολύ ωραία πρόσκληση μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα από τον μοτοσυκλετιστικό όμιλο Καστοριάς, από τον ΜΟΚ, για το φεστιβάλ, για το κατασκηνωτικό φεστιβάλ τους, ΜΟΚ on the Rock, 27 και 28 Ιουνίου, τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο. Πολύ ωραία πράγματα θα έχουν τα παιδιά στον Εστόριο. Κατασκήνωση φυσικά μέσα στη φύση και όλες οι υπόλοιπες ωραίες διαδρομές τους, αλλά και συναυλία. Το Σάββατο λοιπόν στις 8.30 live rock band, σιγή, ηχθείος και DJ set. Καλή επιτυχία στα παιδιά του ΜΟΚ. Πάντα διοργανώνουν τις εκδηλώσεις τους με πολύ μεράκι, οπότε τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Έχει γούστο να έρθει και μπράδερ, γιατί σαν άκουσα την πόρτα.
1: Δεν άκουσα τίποτα.
0: Πού να ακούσεις, εγώ από εκείνη την μεριά δεν ακούω, γιατί έχω τα ακουστικά, ενώ εδώ εγώ με καθαρό έχω. Να το!
1: Καλημερούδια!
0: Καλημερούδια! Ετοιμάζεστε για την εκδήλωση των Lemon Skates, γιατί αυτά δεν τα έχω πει ακόμα. Θα μπω, καλημέρα στα παιδιά της φωνής. Θα μπω και θα τα δω. Και θα τα πω αναλυτικά. Παρακαλούμε, είμαστε άλλωστε και χορηγοί επικοινωνίας.
1: Αν δεν ήμασταν εμείς, ποιοι θα ήταν?
0: Ναι, βέβαια, αλίμονο. Άμα δεν στηρίξουμε το σπίτι, θα πες να μας πλακώσει. Ολόκληρο λιμόνι στο κεφάλι θα μας έρθει. Λοιπόν, ετοιμάζεστε για Θεσσαλονίκη για να φέρετε τα πράγματα των μεγάλων χορηγών σας, από ό,τι μαθαίνω.
1: Έτσι, θα υπάρχουν και μεγάλοι χορηγοί.
0: Micro Extreme, το μεγαλύτερο skate shop της χώρας, χορηγός στην εκδήλωση των Lemon Skates. Έτσι, για... θα σας τα πω αναλυτικά όμως, θα σας τα πω αναλυτικά. Καλό ταξίδι, Μίτσο. Μπράβο, ο Father πάνω είναι καλά. Με πήρε τηλέφωνο στο διάλειμμα. Συνεχίστε έτσι, μου είπε.
1: Εντάξει.
0: Εσύ μας άφησες.
1: Πήραμε το OK. Είμαστε μια χαρά.
0: Δεν πρόλαβε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Στον δρόμο τώρα, στον δρόμο.
0: Βάλτε τα hands free. Λοιπόν, και πού θα σε πάω εγώ τώρα, mother?
1: Πού βρε θα με πας?
0: Λοιπόν, θα σε πάω Fellowship of Magic. Και αν και ξέρω ότι εσύ θα δυσκολευόσουν πάρα πολύ να το προφέρεις.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν χρειάζεται να ξέρεις να το προφέρεις, διότι.
1: Το Magic, μια χαρά.
0: Το Magic, ναι, το Fellowship.
1: Fellowship
0: of Magic.
1: Γιατί νόμιζα?
0: Δεν είναι απλά ένα μαγαζί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι το μέρος που αλλάζει τον τρόπο που βγαίνουμε. Μία αυλή σαν παραμύθι. Το νέο στέκι για κοκτέιλ. Τώρα το καλοκαίρι στην Καστοριά. Σε έχω. Απόλυτα σε έχω, διότι είναι το μέρος που ψάχνεις. Γιατί ξέρω τι ψάχνεις. Χαμηλά φώτα.
1: Ναι.
0: Πράσινο παντού.
1: Ναι.
0: Μουσική που δεν σε διακόπτει, αλλά σε ταξιδεύει. Γιατί βγαίνεις με έναν άνθρωπο που έχεις να τον δεις καιρό, με μια φίλη σου, δεν βρίσκεστε καθημερινά. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες. Πώς θα ακούγεστε? Η μουσική είναι τόσο.
1: Και όσο μεγαλώνουμε, το πρόβλημα είναι και.
0: Θεματικά κοκτέιλ εμπνευσμένα από τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών, τα κοκτέιλ μας όλα, και τον Χάρι Πότερ. Δηλαδή είναι κοκτέιλ που δεν θα τα. Ακόμα και αν δεν είστε λάτρες των ταινιών, είναι κοκτέιλ που δεν θα τα βρείτε πουθενά αλλού. Είναι όλα αυτά που θέλουμε για τις πιο χαλαρωτικές καλοκαιρινές βραδιές. Αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας, καφέδες φίλτρα μαγείας, μυστικά ελιξίρια τσαγιού, γλυκές αλχημίες και μαγικά σάντουιτς για το τσιμπολόγημα.
1: Αυτό.
0: Στο πρώτο θεματικό καφέ στη Δυτική Μακεδονία, όχι απλά στην Καστοριά, είναι σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία. Τα θεματικά καφέ, για να καταλάβεις, είναι όλη η διακόσμησή τους και η φιλοσοφία τους στηρίζεται κατά διαστήματα, δηλαδή αυτά αλλάζουν. Αναεποχή, ας πούμε. Τώρα έχουμε θέμα Άρχοντα των Δαχτυλιδιών και Χάρι Πότερ, δηλαδή πολύ μαγικά.
1: Ωραία.
0: Πράγματα.
1: Ναι.
0: Το επόμενο διάστημα μπορεί να έχουμε κάτι άλλο. Θα βρεις μέσα συλλεκτικά πράγματα από τις ταινίες, θα βρεις. Όλο είναι έτσι διαμορφωμένο και μπορούμε να παίξουμε και τα πιο σπάνια επιτραπέζια παιχνίδια που δεν τα βρίσκεις πουθενά, μόνο στο εξωτερικό μπορεί να τα βρεις. Είναι όλα αυτά που θέλεις.
1: Είναι όλα αυτά που θέλω που είναι.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 στην Νότια Παραλία. Είναι γειτονάκια με τα παιδιά μας στο Αγκίστρι.
1: Α, τέλεια.
0: Λοιπόν, Μεγάλο Αλεξάνδρου 97 λοιπόν στην Νότια Παραλία. Fellowship of Magic, η νέα μας αγαπημένη συνήθεια για μέρα και νύχτα.

0: Μάκης πρωτοκορυφαίος από τις αγανείς εκτάσεις του Ανατολικού Τόξου. Θα έλεγα καλημέρα στο δίδυμο της Συμφοράς, λέει. Αλλά όχι, γιατί τα πάτε πολύ καλά. Εντάξει, είμαστε και λίγο δίδυμο της Συμφοράς. Μας λες, δεν είναι ότι απέχει έτσι πολύ ο Μάκης από αυτό που λέει.
1: Έτσι και έτσι.
0: Λοιπόν, και από αυτόν τον Μάκη,
1: ναι,
0: θα σε πω σε άλλον Μάκη. Και στην άλλη μεγάλη είδηση της χθεσινής ημέρας, ο Θωμάς Μόσχος στην σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Αρχικά να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ξέρεις τι είναι η σκιώδη στην κυβέρνηση?
1: Όχι.
0: Όχι. Κι εγώ δεν ήξερα. Πρώτη φορά τον άκουγα τον όρο. Μην νομίζετε δηλαδή ότι εγώ είμαι κάποιος γνώστης όλων των πολιτικών πραγμάτων.
1: Τώρα ο Φάδερ θα κουνάει το κεφάλι πάνω, τον έχω εικόνα.
0: Και θα λέει αν είναι δυνατόν, δεν ήξερα τι είναι η σκιώδης κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω όμως ότι πολλοί ανάμεσά μας δεν ξέρουν τι είναι η σκιώδης κυβέρνηση και εγώ θα σας τα κάνω κουκιά καθαρισμένα, παιδιά, τώρα. Έχουμε την κυβέρνηση. Ωραία, αυτή τη στιγμή έχουμε κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει τομείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει τομέα εργασίας, τομέα υγείας, τομέα παιδείας, τομέα αθλητισμού, πολιτισμού, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Έχει και τομέα αγροτικής ανάπτυξης. Τώρα, η σκιώδης κυβέρνηση είναι αυτή που βάζει ανθρώπους σε κάθε τομέα αντίστοιχο που έχει η κυβέρνηση για να την ελέγχει. Δηλαδή έχει όλους τους ίδιους τομείς με την κυβέρνηση. Χωρίς να είναι κυβέρνηση βεβαίως, και έχει ανθρώπους για να ελέγχουν το τι
1: τον
0: κάνει
1: κάθε τομέα
0: η κυβέρνηση.
1: Οπότε
0: στον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έβαλε τον δικό μας Θωμά Μόσχο.
1: Δεν υπήρχε καλύτερος.
0: Ναι.
1: Νομίζω να βάλει. Όχι.
0: Έκανε καλή επιλογή, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας.
1: Νομίζω ότι.
0: Ο Θωμάς
1: εφόσον είχε... θα τον έχει στο ψηφοδέλτιό του.
0: Και εδώ ξεκινάνε τώρα, φαντάζομαι, για να μπει και στην σκιώδη κυβέρνηση θέλει να μπει.
1: Μπράβο.
0: Και στην κανονική, αν και εφόσον είναι και κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Έρχονται εκλογές, μάδερ.
1: Άρα από το ψηφοδέλτιό του νομίζω ότι θα είναι ο καλύτερος.
0: Τα ερωτήματα που γεννιόνται βέβαια είναι η αποχώρηση του κύριου Μόσχου από το κόμμα του κύριου Βαρουφάκη. Διότι ο κύριος Μόσχος ως τώρα ήταν στον κύριο Βαρουφάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα έχουμε μεταπίδηση σε πολιτικό χώρο.
1: Ναι.
0: Για όλα αυτά, τώρα για να μην τα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι εμείς μπορούμε να φτάσουμε τη συζήτηση.
1: Ο μέχρι... Βαρουφάκης θα κατέβει στις εκλογές με κόμμα.
0: Και θα κατέβει το ΜΕΡΑ 25.
1: Α, ναι.
0: Γενικώ θα δει στις επόμενες εκλογές πολλές μεταπηδήσεις. Μεταγραφές.
1: Πώς έφυγε ο Αντετοκούμπο, ας πούμε.
0: Μπράβο. Θα έχουμε πολλά τέτοια πράγματα. Όπως και να έχει, την Παρασκευή αυτή στην εκπομπή μαζί μας θα είναι ο κύριος Θωμάς Μόσχος
1: για να μας τα εξηγήσει όλα καλύτερα. Όμορφα και ωραία. Γιατί εμείς τώρα αν αρχίσουμε να εξηγούμε αυτό.
0: Μα δεν μπορούμε να ξέρουμε. Δεν ξέρουμε γιατί έκανε αυτή την επιλογή. Γιατί λοιπόν.
1: Ναι, Αντετοκούμπο ξέρουμε. Πήρε. Πόσα πήρε να δούμε, 275 εκατομμύρια δολάρια. Άξιζε τον κόπο.
0: Άξιζε του. Και,
1: να φύγει από του Milwaukee Bucks και να πάει. Πού πήγε, μωρέ? Στο Μαϊάμι.
0: Ναι, στο Μαϊάμι. Άξι.
1: Μαϊάμι Heat.
0: Έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε γιατί ο κύριος Μόσχος επέλεξε να πάει στο κόμμα του κύριου Τσίπρα.
1: Μπορεί να πήρε παραπάνω από τα 275 εκατομμύρια.
0: Δεν υπάρχουν εκεί αυτά.
1: Εκεί δεν πληρώνονται.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν πληρώνονται εκεί.

0: Διαβάζω τώρα,
1: ναι.
0: Ποια είναι, ποια ζώδια ευνοούνται τους ευνοείς.
1: Από τον κύριο Μόσχο θα με πάνε τα
0: ζώδια. Ναι, εντάξει, δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει σκαλέτα σε αυτή την εκπομπή.
0: Ε, όχι, τι να κάνουμε.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, έχουμε ένα θέμα γκράντε, εδώ το συζητάει όλος ο κόσμος. Όχι, το για τον κύριο Μόσχο λέω.
0: Θα πούμε κι άλλα εμείς, ξέρουμε.
1: Εμείς δεν ξέρουμε πάρα πολλά ακόμα.
0: Ξέρει κανένας άλλος να μας πει.
1: Ένα, να δω, να το σχολιάσεις λίγο. Είπες εσύ ότι σου φαίνεται καλή επιλογή του. Εδώ, όπως βλέπαμε και χθες στα σχόλια στο ίντερνετ.
0: Εγώ λέω ότι είναι καλή επιλογή. Έφτασα δηλαδή σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Σκεπτόμενοι όλη αυτή την πορεία τους, όλα.
1: Έχει αναδειχθεί ο κορυφαίος αγρότης της Ευρώπης.
0: Σε όλα αυτά που έχει κάνει για τον αγροτικό τομέα. Οπότε κατέληξα σε αυτό, ότι δεν θα είχε καλύτερο άνθρωπο να βάλει σε αυτή τη θέση.
1: Εστιάζει τον κύριο Τσίπρα. Γιατί δεν εστιάζουμε στο Θωμά που είναι δικός μας άνθρωπος? Ο κύριος Τσίπρας σαφώς έκανε μια καλή επιλογή. Πρέπει να δούμε
0: ο
1: αν
0: Θωμάς
1: και ο Θωμάς
0: πήγε
1: έκανε την
0: Τσίπρα
1: καλύτερη δυνατή επιλογή. Εκεί θέλω να καταλάβω, εκεί αυτά θέλω να ακούσω από το Θωμά την Παρασκευή. Δηλαδή ένας άνθρωπος που γνωρίζει τόσο καλά τον αγροτικό τομέα, γιατί έκανε αυτή την επιλογή, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κοίταξε,
1: αυτό το
0: σίγουρα
1: κομμάτι να το μάθουμε, για να δούμε αν και εμείς μπορούμε να εμπιστευτούμε.
0: Πιστεύω ότι
1: τον
0: δεν
1: κύριο
0: θα μπορούσε
1: Τσίπρα
0: να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
1: Γιατί όχι, όλα τα έχουμε δει.
0: Το θεωρώ απίθανο είναι για το Θωμά.
1: Και εγώ γνωρίζω ότι δεν είναι κάτι
0: να πάει σε αυτή την πλευρά. Άρα ίσως
1: εσύ, αν ήσουν Θωμάς,
0: ναι,
1: θα πήγαινε στη Νέα Δημοκρατία ή η Νέα Δημοκρατία είναι μονοεδρική?
0: Ναι.
1: Στην Καστοριά.
0: Ναι.
1: Θα ήθελες να ενταχθείς, είσαι ο Θωμάς όμως.
0: Ναι.
1: Είσαι ο Θωμάς που όλοι ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Θα έμπαινε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι και ο Θωμάς το ίδιο σκέφτεται.
0: Ναι, δηλαδή οι απόψεις του, ρε παιδί μου, δεν νομίζω ότι μπορούν να
1: ταυτιστούν.
0: Να ταυτιστούν σε αυτόν τον χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Του έχουν κάνει πρόταση.
0: Το ότι είναι μονοεδρική.
1: Του έχουν κάνει πρόταση όμως. Δηλαδή, για να. Και η Νέα Δημοκρατία δεν ταυτίζεται με τις απόψεις του Θωμά πολλές φορές. Αλλά έφτασαν στο σημείο να του κάνουν πρόταση. Μήπως σημαίνει ότι έχουν μια Πες, λέμε τώρα, δεν έφτασαν. Αλλά λέμε τώρα.
0: Το ότι είναι μονοεδρική και ότι η Καστοριά έχει πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με την, με τα αγροτικά.
1: Ναι. Γι' αυτό περιμένω να δω πώς τον έπεισε ο κύριος Τσίπρας. Εμένα αυτή είναι η βασική μου ερώτηση για την Παρασκευή.
0: Ίσως να σκέφτηκε ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή.
1: Δηλαδή, πού ταυτίστηκαν οι απόψεις του και τι μας έχει υποσχεθεί, γιατί αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε και λίγο.
0: Μπορεί να είναι βέβαιος ότι μπορεί να κάνει την ανατροπή.
1: Μπορεί. Αυτά θέλουμε να ακούσουμε. Την Παρασκευή, παιδιά, μην το χάσετε αυτή την Παρασκευή.
0: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα.
1: Θωμάς Μόσχος εδώ μαζί μας. Και πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, να συνεχίσουμε και λίγο με τους χορηγούς μας.
0: Καλέ, να μην σου πω για τα ζώδια.
1: Μισό λεπτό να πάω σε γραμμή αρχικά. Ζώδια, χορηγοί, ακροατές στον αέρα, παρακαλώ.
0: Όχι. Να, ορίστε.
1: Θέλουν ζώδια από ό,τι καταλαβαίνω. Να πάω λίγο χαοσοποιητή και μετά να με
0: πάω. Άντε, ωραία, πήγαινε.
1: Λοιπόν, γιατί πες μου, ειλικρινά και εσύ, τώρα που με ακούς.
0: Ναι.
1: Πότε ήταν η τελευταία φορά που έκανες κάτι πραγματικά για τον εαυτό σου?
0: Άσε με εμένα, παιδάκι μου, εγώ δεν είμαι παράδειγμα.
1: Διότι ομορφιά.
0: Εγώ είμαι παράδειγμα προς αποφυγή.
1: Η ομορφιά δεν είναι πολύ
0: όχι
1: τέλεια.
0: Γιατί δεν μου αρέσει, θα μου ήταν υπέροχο,
1: ναι,
0: να είχα τον χρόνο να πάω να με περιποιηθούν.
1: Αυτό είναι το λάθος. Η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια. Είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση,
0: εγώ
1: είναι
0: τώρα,
1: δύναμη.
0: Στην φάση που είμαι.
1: Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται.
0: Αλλά αν δεν
1: εμπειρία
0: το είχα αυτό, να είστε σίγουροι ότι.
1: Είναι λάθος το σκεπτικό σου. Είναι λάθος.
0: Είναι όχι, λάθος, είναι εκ των πραγμάτων, δεν έχω
1: δεν
0: χρόνο.
1: Δεν έχεις μία ώρα μέσα στην ημέρα.
0: Όχι.
1: Την ώρα που κάτσε και παίζεις φούσκες στον υπολογιστή.
0: Που λέει και ο μπαμπάς σου.
1: Ναι. Την έχεις. Ξεκινάω με Laser Renova, μήπως και σε πίσω. Για άκου λίγο τι έχουμε.
0: Για να μου πεις.
1: Laser Renova, ο σύγχρονος αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται και επαναληπτική συνεδρία. Και δεν σταματώ εδώ. Έχω και τις περιποιήσεις του προσώπου μας τώρα. Τώρα άκουμε. Μεσοθεραπεία προσώπου.
0: Εμένα
1: για σύσφυξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές.
0: Αυτά μ' αρέσουν.
1: Μη ενέσιμη θεραπεία, για να μην πονέσεις κιόλας.
0: Αυτά
1: ανέμακτη και εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου. Δέρμο απόξεση. Γυαλία, φωτεινή επιδερμίδα και ρύθμιση της λιπαρότητας. Θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφυξης, λάμψης. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Δηλαδή θα πας εκεί, θα δει η Μαρία το δέρμα σου και θα σου πει τι χρειάζεσαι.
0: Last μεσάνυχτα και... δουλεύει.
1: Για σένα θα το κάνει. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Ορίστε. Δεν θες να πας να χαλαρώσεις. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση.
0: Θα την κλείσω την πρώτη καινή μέρα που θα βρω. Όλη η μέρα.
1: Μπράβο. Ολικό ρεκτιφιέ.
0: Όλη η μέρα
1: μακιγιάζ,
0: θα είμαι εκεί.
1: Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027 πια που πρέπει να κλείσετε εγκαίρως τα ραντεβού σας. Και καινούριο μηχάνημα γιατί, τι ζητάνε όλες τώρα το καλοκαίρι ειδικά, κάτι και για σώμα. V-Power και EMS, όλο καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σύσφυξη, μήλευση σώματος, για μυϊκή τόνωση, είναι κατάλληλο και για κοιλιά, είναι κατάλληλο και για, πώς το λένε, για ψωμάκια, για κυταρίτιδα.
0: Εκεί πρέπει να πάω για με χωρές είναι... το περσινό μαγιό.
1: Μπράβο, είναι κατάλληλο για μπρατσάκια, για γόνατα και για πού δεν είναι. Και το ίδιο μηχάνημα είναι και για το πρόσωπο. Πρόσεξε με, κάνει ανόρθωση προσώπου, αντιγυραντική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου. Και τι δεν κάνει, V-Power και EMS, ψάξτε το, δείτε τα αποτελέσματα, διότι δεν είναι λόγια, είναι πραγματικά αποτελέσματα. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό, τηλεφωνικά στο 42-368. Είμαστε διακοπές αυτό το διάστημα, γυρνάμε Παρασκευή, είμαστε μαζί σας ξανά. Οπότε εσείς για τα ραντεβού σας καλείτε κανονικά τη Μαρία μας, η οποία τώρα θα πλατσουρίζει σε μια ωραία θάλασσα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Και τους χαιρετισμούς μας, γιατί ξέρω ότι μας ακούει κιόλας από τις θάλασσες.

0: Raspberry Beret είναι ο Prince και ο κόσμος ανυπομονεί να ακούσει τα ζώδια σου.
1: Όχι,
0: εμείς ανυπομονούμε να ακούσουμε τον κόσμο. Για να δούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα στην ωραιότερη κοριτσοπαρέα.
0: Γεια σου, Αντούλα μου.
2: Τι χαρά με τη Μανούλα.
0: Ναι, δεν είναι ωραία.
2: Μόνο
1: ωραία.
2: Είπαμε και πολλά χρόνια να ακούσουμε και την Όλγα.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε να η ευκαιρία.
2: Για εμάς τους ακροατές που την ακούμε δίπλα σου, Έλενα.
0: Έτσι.
2: Εκεί, βοήθεια. Εμείς έξω, βοσκή.
0: Μπράβο. Έχετε καλοκαιρό. Σας πάει για βροχή.
2: Κοίταξε, ακούω τώρα γύρω τριγύρω μας έχει κυκλώσει τα σύννεφα. Ακούω κάτι βροντές. Κάνω το σταυρό μου να πάνε όλα καλά και σήμερα.
0: Λοιπόν, ρίξε μια σφυρίχτρα για να πάνε όλα καλά.
2: Αχ, μου χάλασε μόνο.
0: Όχι, ρε Άννα. Λοιπόν, θα σου κάνω δώρο σφυρίχτρα.
2: Λοιπόν, πρέπει, ναι.
0: Το απόγευμα θα πάω να σου πάρω σφυρίχτρα, τελείωσε.
2: Αχ, αλατρία μου εσύ.
0: Δεν μπορώ να πάρω σφυρίχτρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή ακούω και διάφορα σχόλια τώρα για τη συμμετοχή του Μάκη.
0: Για πες μας και εσύ που είσαι και του κλάδου.
2: Εγώ ένα θα πω. Μακάρι κάθε κόμμα να είχε μία φωνή, μία συμμετοχή σαν τον Μάκη.
1: Σαν τον Μάκη, μπράβο.
2: Μακάρι. Εγώ να σου πω, δεν βλέπω, γιατί τα ίδια τα κόμματα έχουν καθυλώσει τις πολιτικές τους. Πλέον δεν υπάρχουν πολιτικές. Αλλά μέσα από τη συμμετοχή τέτοιων ανθρώπων μπορούμε να χτίσουμε νέες πολιτικές. Αυτό θα πω.
0: Συμφωνούμε, Ανούλα. Για να
2: γιατί
0: δούμε...
2: τα κόμματα απαρτίζονται από ανθρώπους. Επομένως, με σωστούς ανθρώπους, επιλογή σωστών ανθρώπων από κάθε κλάδο, να αλλάξουν οι πολιτικές.
0: Και ανυπομονούμε να ακούσουμε και την ολοκληρωμένη έτσι, ιδέα του κύριου Μόσχου γύρω από αυτό, για το πώς επέλεξε και τι οραματίζεται μαζί με τον κύριο Τσίπρα.
2: Γιατί θέσατε και το ερώτημα για ποιο λόγο διάλεξε ο Θωμάς, γιατί είχε από πολλά κόμματα προτάσεις. Ένας βασικός όρος του Θωμά ήταν να αναλάβει εξ ολοκλήρου το μεάρχης του αγροτικού τομέα.
0: Πολύ σωστό.
2: Χωρίς παρεμβολές, χωρίς παρεμβάσεις, χωρίς να ρωτάει, να έχει τη δική του πολιτική που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια ο Μάκης πώς έχει πορευτεί.
0: Ωραία.
2: Για το καλό το συλλογικό.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Συγχαρητήρια στο Μάκη.
1: Συγχαρητήρια, μπράβο, ναι.
2: Έτσι, συγχαρητήρια Μάκη.
1: Και καλή πορεία να έχει. Και...
2: καλή πορεία.
1: Εδώ θα είναι.
2: Να μην αλλοιωθεί από το σύστημα.
0: Ακριβώς. Μην γίνει τίποτα συστημικός.
2: Κοίταξε, επειδή όλα έρχονται και παρέρχονται, θα το δοκιμάσουμε και αυτό. Αν δούμε ότι μεταλλάσσεται, θα πάρουμε τον Πέλεκη, Μακή.
0: Σωστό.
2: Αν και δεν το πιστεύω, έχουν πολύ δυνατές βάσεις ο Μάκης.
0: Τέλεια, Νουλέ μου.
2: Έγινε. Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στην καλύτερη παρέα. Σας ακούμε.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Καλή δύναμη.
0: Λοιπόν, και πάμε επιτέλους, ρε μάδε.
1: Έλα ρε, Έλληνα, ναι, γιατί θέλω να πω ποια είναι. Είναι τέσσερα ζώδια που τους ευνοεί η τύχη σήμερα.
0: Σήμερα συγκεκριμένα.
1: Ναι.
0: Σήμερα.
1: Εμείς δεν είμαστε σε κανένα από αυτά.
0: Όχι, ρε.
1: Θα τα πω πάρα πολύ γρήγορα, δεν θα πω αναλυτικά πράγματα.
0: Έτσι,
1: θα πω ότι είναι.
0: Τρία λεπτάκια έχεις, δεν έχεις και πολύ.
1: Πόσο?
0: Τρία.
1: Ωραία, με φτάνουν.
0: Ωραία.
1: Ο κρυός, ο καρκίνος, ο ζυγός και ο εγώκερος.
0: Η Νικολέτα, μόνο την Νικολέτα πετύχαμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Και ζυγός είπες, κυρίτσα.
1: Η κυρίτσα. Ναι.
0: Γιατί έχουν σήμερα ειδικά αυτή την εύνοια αυτά και εμείς δεν την έχουμε.
1: Γιατί η Σελήνη σήμερα κινείται στο Σκορπιό.
0: Τι μου λέτε, και εγώ που είμαι Σκορπιός, γιατί δεν
1: ο ήλιος βρίσκεται στον καρκίνο και όλα αυτά μαζί δίνουν στην ημέρα μια θετική χρειά.
0: Ναι.
1: Με αυτά τα ζώδια να την νιώθουν πιο έντονα.
0: Τι να κάνουν, να πάνε να παίξουν τζόκερ. Ποιοι μας είπες κρύ.
1: Κρυός, καρκίνος, ζυγός, εγώ καιρός. Ρε. Δεν ακούγομαι καλά.
0: Πώς δεν ακούγεσαι καλά, καμπάνα.
1: Λοιπόν, για αυτά τα ζώδια λέει μία σημαντική πληροφορία, μία αναπάντηχη βοήθεια ή μία νέα προοπτική μπορεί να αναπτυχθούν, να αποδειχθούν μάλλον καταλυτικές για όσους ανήκουν σε αυτά τα ζώδια.
0: Ότι θέλεις αλλαγή στα γυαλιά σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Τι.
1: Γιατί όχι, μια χαρά. Μια χαρά βλέπω. Από εκεί είναι, έτσι κι αλλιώς.
0: Το ξέρω. Θες αλλαγή.
1: Μάλλον πρέπει πρώτα να πάω στον οφθαλμίατρο. Και μετά πάω στον κύριο Γιώργο. Και να τον πω, κύριε Γιώργο.
0: Πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε.
1: Πόσο έχει αυτή η γιαλούρα που μου άρεσε.
0: Ωραία.
1: Αλλάξε τις και τα μάτια.
0: Αυτό ήταν
1: μάτια.
0: Για τα ζώδια.
1: Ναι, ρε Έλληνα, είπα θα πω ποια είναι τυχερά σήμερα.
0: Θα μας πεις και αύριο.
1: Το ψάξω και το βρω.
0: Μήπως είμαστε σταυριανά, λέω, ξέρω εγώ.
1: Όχι, για σήμερα είναι αυτό.
0: Δεν μπορεί, κάποια μέρα θα είναι και δική μας τυχερή.
1: Σήμερα είναι εγώ και ριζική, καρκίνη, κρύ.
0: Ωραία, κάντε ό,τι νομίζετε, παιδιά. Εσείς τώρα το πείτε.
1: Ο Τασούλης βρίσκεται παντού.
0: Μόλις
1: όπου τον συναντήσετε, ορμάτε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα να πω στο Ειρηνάκι μου, τη νούμερο 1 μοδίστρα. Καλημέρα, Έλενα, και την καλημέρα και στη μητέρα. Είχε κόσμο νωρίτερα λόγω Τετάρτη στο Ειρηνάκι σήμερα, οπότε γινόταν πανικός και δεν πρόλαβε να μας στείλει νωρίτερα.
1: Υπάρχει κόσμος έξω δηλαδή.
0: Ναι. Καλημέρα στην πιο γλυκιά ραδιοφωνική παρέα που υπάρχει. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Είστε αχτύπητο δίδυμο. Χαιρετίσματα και περαστικά στο φιλαράκι μου. Δεν είναι άλλος. Ποιος είναι, ρε παιδιά? Αυτό το μήνυμα αναγνωρίζεται από χιλιόμετρα μακριά. Είμαι ο Τεό από το τυχό.

0: στενά το και τώρα... το πρώτο μήνυμα σε σχέση με την απόφαση του κύριου Μόσχου. Σου είπα εγώ, υπάρχουν και αυτοί που ήταν πολύ θετικοί στην ιδέα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που προβληματίζονται. Ο Θωμάς λέει ήταν μέλος του Μέρα 25 και από όσα είχαν φανεί και κοντά στο Βαρουφάκι που είχε επισκεφθεί και την περιοχή μας και έχοντας υπόψη την άποψη που έχει εκφράσει Πολάκης ο γραμματέας του Μέρα 25 για τον Αλέξη Τσίπρα και την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και τις επιλογές της, απορώ πώς πήρε την απόφαση να πάει στην Ελλάς του Αλέξη ο Θωμάς. Αυτά είναι μηνύματα του Νίκου του Πάκουτσι. Βλέπεις ότι υπάρχει και η αντίθετη άποψη όπως πάντα. Ναι, μάδερ. Έλεγες.
1: Τι διαβάζω τώρα εγώ?
0: Δεν έχεις χρόνο να μας πεις τι διαβάζεις, διότι φτάσαμε στο διαφημιστικό.
1: Θα σας το πω μετά.
0: Κλείσαμε και το επόμενο.
1: Πολύ περίεργο πράγμα.
0: Και αυτό μας το ημιώρο. Οπότε, παιδιά, διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 11:30.
1: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
7: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24 67 Ελεφέν 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλώη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Black or White, Michael Jackson, και επιστρέψαμε. Σ' αρέσει, μαδερέ.
1: Ναι.
0: Είναι της γενιάς.
1: Έτσι.
0: Που λέει και φάδερε.
1: Ναι, της γενιάς.
0: Με αυτά μεγαλώσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, λοιπόν, παιδιά, με ψηλά τις κεραίες, με mother σήμερα στο στούντιο και εμένα, μέχρι να αναρρώσει πλήρως και ο father. Το θέμα της ένταξης του Θωμά Μόσχου στο κόμμα Τσίπρα, εδώ έχει... συζητιέται πάρα πολύ, όπως και να το κάνουμε, οι απόψεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Για να ολοκληρώσω το μήνυμα του Νίκου του Παουκτζή, δεν είμαι αντίθετος, λέει ο Νίκος. Θέλω να ακούσω το σκεπτικό του, γιατί το Μέρα 25 και ο Βαρουφάκης μετά την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ ήταν σφόδρα κατά του Τσίπρα και των επιλογών του. Όντως αυτό έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και με πολύ χαρά. Ξαναλέω, θα έχουμε την Παρασκευή εδώ το Θωμά να μας εξηγήσει το πώς αποφάσισε να κάνει αυτή την επιλογή, γιατί αν μη τι άλλο είναι ένας άνθρωπος που είχε επιλογές. Λοιπόν, επιστρέψαμε με μέση Marvels, παιδιά μου. Οπότε απευθύνομαι σε εσάς τους γονείς, γιατί για τα παιδάκια σας έχουμε πολύ πολύ ωραία πράγματα για το μέση Marvels. Νέο εργαστήρι έχουμε. Γνωρίζω το πρόσωπό μου, ένα εργαστήριο πυλού και συναισθημάτων. Παρατηρούμε τα πρόσωπα και τις μάσκες, ανακαλύπτουμε τα συναισθήματά μας, δημιουργούμε τη δική μας μάσκα με φυσικό πυλό. Είναι για παιδάκια από 6 έως 12 ετών. Θα γίνει 2 Ιουλίου το εργαστήριο αυτό, στο Messi Marvels, στην αγαπημένη Μητροπόλεως Ανηφορής, με Μητροπόλεως, Μητροπόλεως 47, έχει δώσει πολύ χρώμα το Messi Marvels στη Μητροπόλεως. Οπότε, όσοι θέλετε να κρατήσετε τη θέση για το παιδάκι σας, επαναλαμβάνω, είναι εργαστήριο πυλού για παιδάκια 6 έως 12 ετών, μπορείτε να καλείτε στο 2467-024-639. I'm not gonna spend my life being a color. Damn, you agree with me when I saw you kicking dirt in my eye. Και για πες μας τώρα, τι διάβασες προηγουμένως
1: και μετά λένε...
0: σου έκανε τόση εντύπωση.
1: Συζητούσαμε για το θέμα του Θωμά,
0: ναι,
1: του Μόσχου.
0: Πολύ σωστά.
1: Και μετά λέμε, δεν μας ακούν, μια χαρά μας ακούν, και μου πετάει ένα θέμα, γι' αυτό και λίγο από
0: αυτή. Σου πω εγώ τι έπαθες στο διάλειμμα.
1: Ένα θέμα που θα σε γιώσω τώρα, αλλά δεν μ' αρέσει. Ναι.
0: Για πες μου.
1: Είναι αυτά που λες τον μπαμπάς, πώς τον λες όταν λέει τα ανέκδοτα.
0: Boomer.
1: Boomer, μπράβο.
0: Πάντως, επειδή το δικό μου είναι πολύ μικρό, να κάνω μια παρένθεση, γιατί είπες τι ακούμε και τι λέμε και τι ακούει το... Ήμουν τώρα στο διάλειμμα, στο σκρόλαρα στο Facebook και μου πέταξε μια καρδερίνα. Ναι. Και λέω, είναι δυνατόν, στο δικό μου το προφίλ τι δουλειά έχουν οι καρδερίνες? Μήπως είμαι στο father? Και κάνω έτσι και βλέπω ότι ήμουν στο προφίλ του father.
1: Λίμωνο.
0: Μου έβγαλε μια καρδερίνα.
1: Ο παπάς όλη την ώρα είναι με στο σπίτι μας. Δεν τις έχουμε, τις έχουμε στο Κωνσταράζι, ως γνωστόν.
0: Ναι, βεβαίως, και τις προσέχει ο θείος.
1: Τις έχουμε στο σπίτι μας όλη μέρα, γιατί ο παπάς σου είναι...
0: Τι σου πέταξε εσένα τώρα?
1: Εμένα μου πέταξε και έναν αγρότη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έχει 12 συζύγους.
0: 12.
1: Ναι, είναι στην Ουγκάντα αυτό τώρα όμως. Όχι εδώ. Έχει 12 συζύγους και 102 παιδιά.
0: Μάλιστα, πώς τα βγάζει πέρα αυτός?
1: Α, γεια σου, επειδή τώρα πια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Ναι.
1: Ζητά μεθόδους αντισύλληψης για να μπορεί να κρατάει χρήματα να τίζει την οικογένειά του.
0: Γιατί μπορεί να κάνει κι άλλα.
1: Ναι, στην Ουγκάντα η πολυγαμία είναι νόμιμη.
0: Α, ναι.
1: Και αυτό λέει, εγώ παντρευόμουν τη μία μετά την άλλη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά άντεχε να κάνει. Πόσες έχει, είπες, 12?
1: Πόσα παιδιά?
0: Γυναίκες,
1: 12.
0: Και με τις 12 κατάπαυστο,
1: 102 παιδιά.
0: Πόσο έκανα με την κάθε μία, δηλαδή, πόσο βγαίνει? Κάνα δεκαριά.
1: Η μικρότερη έχει 11 παιδιά μαζί του.
0: Ωιντε.
1: Και βέβαια ο άνθρωπος απίβδησε, είπε, δεν πρόκειται να κάνω εγώ άλλα παιδιά.
0: Δεν έχουν προφύλαξη στην...
1: Είδα την άσχημη οικονομική κατάσταση και τώρα παίρνω αντισυλληπτικά.
0: Ναι, άρα τι ψάχνει για αντισύλληψη? Παίρνει αυτός, υπάρχουν...
1: Όχι, έχει βάλει τις γυναίκες του να παίρνουν.
0: Είπα κι εγώ.
1: Ναι. Να σου πω ότι το μεγαλύτερο παιδί του,
0: ναι,
1: είναι 21 χρόνια μεγαλύτερος από τη γυναίκα του.
0: Από την τελευταία
1: γυναίκα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, αλλά έχουν απειβδίσει οι άνθρωποι. Τα παιδιά του είναι μεταξύ 6 και 51 χρονών. Όλοι αυτοί μαζί.
0: Το παιδί θα μπορούσε να ήταν εγγόνι του πρώτου.
1: Άνετα. Όλοι αυτοί μαζί ζουν στο ίδιο κτήμα.
0: Πού, ρε?
1: Ναι, στο κτήμα το ζουν όλοι μαζί. Γι' αυτό και δεν μπορεί πια να τους ταΐσει όλους.
0: Δεν ξέρω τις συνθήκες διαβίωσης στην Ουγκάντα.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είναι και εξυγχρονισμένοι, δεν είναι σίγουρα.
1: Οπότε τώρα και οι...
0: Και τι ζητά ο άνθρωπος?
1: Να τους βοηθήσουν, να τους δίνουν πιο πολλά αντισυλληπτικά.
0: Τζαμπαντάν.
1: Προφανώς τζαμπαντάν, γιατί άμα είναι να τα αγοράζουμε, αυτός δεν έχει να τους ταΐσει.
0: Θα έχει να πάρει τόσο αντισληπτικά.
1: Μα πώς για.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ξέρω, γιατί ναι. Προφανώς θα πρέπει να εξυπηρετεί και τις 12, δεν τις έχει χωρίσει.
0: Καμία,
1: μάλλον όχι.
0: Μπορείς να χωρίσεις κάποια. Θα μου πεις τώρα τι 11, τι 12.
1: Ναι.
0: Είναι
1: μα αφού σου λέω όμως μένουν όλοι στο ίδιο κτήμα. Όλοι μαζί.
0: Και έχουν καλύβες, 12 καλύβες ας πούμε.
1: Σιγά μην έχουν 12, μπορεί να έχουν μία για τα παιδιά και μία.
0: Πού είναι μία για τα παιδιά, 100
1: μία
0: παιδιά.
1: Για τα παιδιά 100 είναι πολλά. Να μην έχουν κανένα 2-3.
0: Το σχολείο ολόκληρο είναι.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Έχει, κάτσε. Έχει 568 εγγόνια. Ξέχασα να πω και τα εγγόνια.
0: Και τα εγγόνια ζουν στο.
1: Όλοι στο ίδιο
0: τόσο
1: κτήμα.
0: Τόσοι είναι όλο το κοσταράζι, καλέ.
1: Όλοι ζουν στο ίδιο κτήμα.
0: 500 τα εγγόνια και 100 τα
1: 568.
0: Παιδιά. 568. 568 και 100 τα παιδιά 668 και 12 γυναίκες.
1: 670.
0: Άστα να πάω. Πιο πολύ από το κοσταράζι είναι.
1: Από τη Λιθιά σίγουρα.
0: Λοιπόν, θα σε πάω μετά και Λιθιά. Θα σε πάω μετά και Λιθιά σε λίγο για να σου πω τι ωραία πράγματα έχουμε σήμερα εκεί. See you again. We miss you, babe. And we won't stop. Προς το παρόν θα σε πάω Αγκίστρι όμως, εάν το θέλεις κι εσύ.
1: Μόνο.
0: Θα πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού. Η σεβίτσε που είναι ο μολαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες, που είναι πεντανόστιμες, που είναι θρεπτικότατες και που πρέπει να τις εντάξουμε οπωσδήποτε στη διατροφή μας. Σήμερα Τετάρτη δεν τρώνε ψάρια, mother. Δεν είναι καλημέρα να φάω ψάρι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ καλημέρα να φάω ψάρι. Και τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού να τα δοκιμάσετε, όπως και μπαπ τόνου, η σνίτσελ ξυφία, τα καινούργια μας ζυμαρικά, ζυμαρικά πάκερι, αυτά θα σας αρέσουν πολύ. Είναι με σολομό, κρέμα γάλακτος και κάπαρι. Φανταστικά όλα. Η αυλή μας εννοείται. Ο καιρός φαίνεται να κρατάει λίγο ακόμα. Κρατάει όσο μπορεί. Η καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών στο Αγκίστρι μας βρίσκεται στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101 στην Νότια Παραλία, αλλά και delivery από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Να τώρα που είστε έξω για δουλειές και μας ακούτε, βαριέστε να πάτε να μαγειρέψετε το μεσημέρι. Κάνετε ένα τηλέφωνο. 29-7. Ξέχασα το τηλέφωνο. 29-7-47. Δεν έχω τα χαρτιά μου και. 29-7-47, παιδιά. Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός. Να σας προσφέρουμε το καλύτερο.

0: Και σου υποσχέθηκα αλήθεια. Τι έχουμε σήμερα
1: τι
0: στη Λυθιά?
1: Τι κάνει το χωριό μου πάλι?
0: Το χωριό σου. Λοιπόν, σήμερα στη Λυθιά το πρότυπο Γενικό Λυκείο αυτές τις μέρες έδωσε την παράστασή του εδώ στην Καστοριά. Και τι μας είπε προχθές ο κύριος Μητράκας, ο σκηνοθέτης της παράστασης? Ότι το μόνο χωριό που του ζήτησε να πάνε να παίξουν την παράστασή τους εκεί ήταν η Λυθιά. Οπότε σήμερα το βράδυ στην πλατεία της Λυθιάς, το ημέρωμα της Τρίγκλας, η παράσταση του πρότυπου λυκείου μας, η οποία εδώ στην Καστοριά και τις 4 μέρες σάρωσε, ήταν sold out. Οπότε λυθιώτες και μη, σήμερα το βράδυ στην πλατεία της Λυθιάς έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα για εσάς να απολαύσετε. Όμως έχουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο από το Χριστόπουλο αυτή τη φορά. Έχουμε την παράσταση των ενηλίκων, της παραδοσιακής χοροδίας των ενηλίκων, «Κάθε όνομα μία ιστορία». Και είχαμε μιλήσει λίγο και με την Άννα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αθανάσιος Χριστόπουλος και μας είχε πει ότι πώς είναι τα τραγούδια που έχουν ένα όνομα, ρε παιδί μου. Για Μαρκίζα, που λέει και στην ταινία. Αυτό θα κάνουν σήμερα. Θα λένε τραγούδια με την ιστορία, με την ιστορία τους για κάθε όνομα. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τα ονόματα φέρνουν μνήμες, οι ιστορίες μας ενώνουν, η παράδοση μας συγκινεί, η φωνή μας γίνεται μία. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9.30 Παναγία Κουμπελίδικη, πλατεία Παναγίας Κουμπελίδικης. Ανεβαίνουμε σήμερα με το Χριστόπουλο. Πώς είναι, ας πούμε, Νίτσα, Ελενίτσα, Ελενάκι μου. Ελπίζω να το έχουν αυτό εντάξει έτσι στη σημερινή βραδιά. «Κάθε όνομα μία ιστορία» λοιπόν, σήμερα το βράδυ στις 9.30 στην πλατεία της Παναγίας Κουμπελίδικης από τον Αθανάσιο Χριστόπουλο.

0: Μαζί μας είναι και η Energon, μελέτες κατασκευές που μας παρέχει τις λύσεις που χρειαζόμαστε για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του σπιτιού μας. Λέβητες συμπύκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, αντλίες θερμότητας, ενδοδιαπέδια θέρμανση, λέβητες πέλετ, λέβητες ξύλου, ενεργειακά τζάκια, ηλιακοί θερμοσύμφωνες. Με εμπειρία 30 χρόνων στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με καινοτόμες επιλογές εξασφαλίζουμε την απόλυτη οικονομία. Εννοείται πως συμμετέχουμε και στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Υπεύθυνη επικοινωνίας, οι μηχανολόγοι, μηχανικοί μας, Φιλιώτο Τονίδου και Μιχάλης Γκοσλιόπουλος. Μας βρίσκεται στο δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς, τηλεφωνικά στο 44104 ή pavlaenergon.gr. Μας ακολουθείτε και στο Facebook. Αν νόμιζε ήθελες να το πεις εσύ, μάδερ, επειδή το λέω εγώ κανονικά. Μπορείς. Μας ακολουθείτε και στο Facebook.
1: Energon.
0: Ναι. Constructions. And consulting.
1: Engineer.
0: Μπράβο.

0: Τώρα τι να πω, τι να πω, τι να πω.
1: Εδώ ο Στέφανος λέει σήμερα να κάνετε υπερορίες και μετά τις 2 να πάτε.
0: Έτσι.
1: Επειδή ήρθε και η μαμά σου.
0: Έτσι,
1: δεν το νομίζω.
0: Έτσι.
1: Καλά πάμε τώρα, κοντεύουμε 12.
0: Τι διαβάζω τώρα,
1: τι μαμά,
0: μου έπεσαν τα μαλλιά μου όλα.
1: Ω, τι, γιατί, τα βλέπω στο κεφάλι σου, δεν τα βλέπω πεσμένα πάντως.
0: Πού ζούμε ρε παιδάκι, στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Ζήτησαν εισιτήριο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ,
1: ναι,
0: που μετέφερε ασθενή προκειμένου να το αφήσουν να μπει στο πλοίο.
1: Ναι, Ελλάδα 2.0.
0: Δηλαδή έλεος, απαιτούσαν να πληρώσει το και το όχημα,
1: ναι,
0: και ο οδηγός, ο γιατρός.
1: Γιατί σου λέει δεν θα κάτσουν στο ασθενοφόρο, θα πάνε πάνω στην Πλώρη και στην Πρίμνη.
0: Να και αλήθεια, συγγνώμη. Και καθυστερούσαν να ξεκινήσει.
1: Α, δεν
0: το πλοίο.
1: Δεν ξεκινούσε κιόλας επειδή δεν πλήρωναν.
0: Ήμαρ τον Παναγία μου, δηλαδή.
1: Αλλά αυτό τώρα αν ισχύει, δεν το έχω δει, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά αν ισχύει είναι τραγικό. Είναι τραγικότερο και από τα τραγικά.
0: Ναι.
1: Με τον ασθενή μέσα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπήρχε και ασθενής. Δεν ήταν μόνο το ασθενοφόρο.
0: Παιδί μου εκτελούσε διακομιδή.
1: Και δεν το και ήθελαν να πληρώσουν.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Και επίγουσα διακομιδή κιόλας, έτσι.
1: Και επίγουσα και τον είχαν τον άνθρωπο που περίμενε μέσα στο ασθενοφόρο.
0: Ναι.
1: Και δεν ξεκινούσαν γιατί δεν πλήρωνε.
0: Τι να πω, ρε παιδί, πού ζούμε.
1: Α, το καλύτερο εσύ. Το καλύτερο εσύ.
0: Το καλύτερο εσύ και το καλύτερο εγώ. Δηλαδή έλεος.

0: Λοιπόν, από τη μια τα περιπολικά δεν είναι εντάξει, από την άλλη πληρώστε για να πάμε τον...
1: Τη διακομιδή, την επίγουσα.
0: Την επίγουσα, δεν ξέρω.
1: Γενικώς έχουμε ένα πρόβλημα με τις μεταφορές.
0: Γενικώς έχουμε μία πρόβλημα, ένα πρόβλημα με...
1: Άσε, μην πεις,
0: δεν
1: πολλά. Χρειάζεται, ναι. Δεν χρειάζεται, μην μας το κλείσουν τώρα μια μέρα ήρθες και...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κουβώματα σμάλις μαζί μας καλύτερα. Κουβώματα σμάλις λέω μαζί μας. Για εμάς που θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη και το κρύο έξω από το σπίτι μας, αλλά την ασφάλεια, την ησυχία και την οικονομία μέσα. Με 4 δεκαετίες εμπειρίας και γνώσης στην κατασκευή κουφωμάτων και είμαστε και επιστοποιημένοι κατασκευαστές. Κουφώματα αλουμινίου της Ελβιάλ και συνθετικά της Ρεχάου, που είναι η κορυφαία ποιότητα σε συνθετικό. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες. Οι θωρακισμένες με 19 σημεία κλειδώματος, μικρό κλειδί ασφαλείας και επιλογή ανάμεσα σε 40 διαφορετικά χρώματα. Να έχετε να διαλέγετε. Ρολάκι κουνουπιέρες, γιατί μας ενοχλούν οι μύγες και τα κουνούπια το καλοκαίρι, δεν τα θέλουμε. Και μπορείτε να υποφεληθείτε και από το πρόγραμμα Εξοικονομώ και να τα αλλάξετε όλα. Ποιότητα ασυναγώνιστη, τιμές ανταγωνιστικότατες, αξιοπιστία. Σμάλις, σας περιμένουμε στον εκθεσιακό μας χώρο στη Γράμμου 219, τηλεφωνικά στο 24670-81944. Βλέπετε τα πάντα και στην ιστοσελίδα μας smalis.gr.
0: Και να πούμε βέβαια ότι έγινε...
1: Κάτσε ρε τσουρέκι, έχουμε και ένα ποτεσιόμετρο να κατεβάζουμε, τα ανεβάζουμε, ακούς τη μουσική ανεβαίνει.
0: Μην τα κατεβάζουμε παιδί μου, ότι έγινε ισχυρός σεισμός 5,1 ρίχτερ.
1: Πού καλέ?
0: Το πρωί σήμερα στην Κάρπαθο.
1: Στην Κάρπαθο.
0: Το εστιακό του βάθος ήταν 10 χιλιόμετρα και το επίκεντρο του...
1: Τι μαύρες ειδήσεις μας έβαλες.
0: 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.

Καλημέρα και στον Αντώνη Έμφαση που μας πήρε. Father, δεν ξέρω αν ακούς. Αντώνης Έμφαση πάει διακοπές, διότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, λέει. Και του είπα να μου φέρει μαγνητάκι. Και μου είπε ότι σε μένα θα φέρει, αλλά σε σένα δεν θα φέρει.

0: παιδιά, φτάνουμε, πλησιάζουμε διάλειμμα.
1: Ναι, να σου πω εγώ τώρα για έναν κανονισμό της FIFA που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τώρα στο Μουντιάλ.
0: Αν δεν το έχουμε πει ήδη, για πες μας.
1: Α,
0: γιατί εμείς ασχολούμαστε με αυτά.
1: Α,
0: δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει καθόλου Μουντιάλ.
1: Πέτος. Με τον father, ό,τι προλαβαίνω, αν ξυπνήσω έτσι.
0: Έχει γίνει και περίεργες ώρες το Μουντιάλ.
1: Μέσα στα μεσάνυχτα και τον δόξι.
0: Μεσάνυχτα είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, βλέπω κι εγώ καμιά.
0: Άστα να πάτε, μάδερ. Τι έχουμε πάθει.
1: Καμιά φασούλα.
0: Μια φασούλα. Για πες, τι κανονισμός εφαρμόστηκε.
1: Για πρώτη φορά, λοιπόν, εφαρμόστηκε ένας κανονισμός της FIFA.
0: Ναι.
1: Στον Μιγκέιλ Αλμιρόν της Παραγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Τον απέβαλα με κόκκινη κάρτα, γιατί λες?
0: Γιατί?
1: Α, πες μου σε γιατί.
0: Α, δεν ξέρω γιατί μπορεί να τον απέβαλα.
1: Τι
0: τον
1: λέει αυτός ο κανονισμός?
0: Έκανε φάουλ.
1: Όχι.
0: Φάουλ.
1: Απαγορεύεται να καλύψει το στόμα του. Και αυτό σε κάποια φάση στις καθυστερήσεις εκεί του πρώτου ημιχρόνου είχε μια λεκτική αντιπαράθεση με έναν Τούρκο. Πώς τον λένε? Μουλντούρ, νομίζω. Κάπως έτσι. Και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας που είχαν αυτοί οι δυο, κάλυψε στιγμία το στόμα του με το χέρι.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό τώρα? Δεν πρέπει να βρίζονται αρχικά. Τώρα, στο φετινό Μουντιάλ, οι διαιτητές έχουν μια κάμερα εδώ δίπλα στο μάτι τους.
1: Ναι, αυτό λέει προέκυψε η απόφαση αυτή.
0: Μετά, κατάλαβα, τα συνδύασα.
1: Από ένα περιστατικό, μπράβο, που είχε σημειωθεί το Φεβρουάριο στο Champions League όμως. Όταν ένας της Μπενφίκα, ο Πριστιάνη,
0: να τους
1: λέω και καλά, είχε καλύψει το στόμα του ενώ απίφθινε ύβρις στον Vinicius Junior.
0: Vinicius.
1: Έτσι το λένε, τι να κάνω. Γεγονός λέει που δυσκόλεψε τις αρχές να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε υποθεί.
0: Τώρα έχουν κάμερες, τα παρατηρούν όλα.
1: Μπράβο, αυτή τη φάση που τον απέβαλαν με την κόκκινη κάρτα, ναι. Αυτόν τον, από πού είπαμε είναι?
0: Δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία.
1: Από την Παραγουάη.
0: Παραγουάη, Ουρουγουάη θα λέγαω, ωραία.
1: Όχι, από την Παραγουάη.
0: Ναι.
1: Έστειλαν τη φάση στο ΒΑΡ.
0: Ναι.
1: Την εξέτασαν εκεί καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και πήγε ο διαιτητής.
0: Κόκκινη,
1: έφαγε την κόκκινη και ησύχασε.
0: Τώρα ξέρεις ότι εκτός από την κάμερα που έχει ο διαιτητής δίπλα στο μάτι, η μπάλα φορτίζει. Φορτίζει. Κατ' όνει κάτι, βάζει για φόρτιση. Και αυτή η μπάλα, για να βοηθάει ακόμα περισσότερο τους διαιτητές για το μην είναι κάτι offside, μην είναι κάτι λάθος, μην ήταν κανένα φάλτσο, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να... τα παρατηρεί όλα, είναι και η μπάλα έξυπνη. Τα βλέπει και η μπάλα όλα.
1: Όχι ρε φίλε,
0: δηλαδή έχουμε εξελίξει την επιστήμη.
1: Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, εσείς οι καινούργοι ποδοσφαιριστές που...
0: Μην βρίζετε αρχικά. Πάτε στα γήπεδα και βρίζετε.
1: Μπράβο. Καταρχάς αυτό.
0: Πρώτα απ' όλα.
1: Και ούτε τους αντιπάλους, ούτε τους συμπαίκτες,
0: ούτε τις μάνες, ούτε τις γυναίκες.
1: Α, μπράβο.
0: Τι φταίει, μην πω το παλιό ανέκδοτο που έλεγαν οι αμάνοι για τις μάνες τώρα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Θα στο πω στο διάλειμμα.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, κομμένα αυτά και μη τυχόν βάλετε και το χέρι στο στόμα. Τώρα, αν θέλει να φτερνιστεί αυτό το παιδί μου.
0: Εντάξει, θα το δουν ότι τα φτέρνισμα. Καταρχάς, μέσα στον αγώνα θα φτερνιστεί και
1: γιατί άμα του ήρθει.
0: Πάνω κάτω φτερνιστεί.
1: Άμα του ήρθει.
0: Θα σταματήσει, δεν θα είναι κανένα άλλο δίπλα. Βέβαια μπορεί να κάνει κανένα. Α, τσάστα
1: να πλάκα! Να κάνει κανένα ψόψο και να μπει και γκολ.
0: Μπορεί και να συμβεί, μπορεί και να συμβεί. Δεν είναι απίθανο.
1: Γιατί υπάρχουν και κάποια ψού πολύ δυνατά που μπορεί να.
0: Να τραντάξουν και τον άλλον απέναντι.
1: Άρα Παναγία.
0: Ωραία παιδιά.
1: Λοιπόν, δεν βρίζουμε και δεν βάζουμε οι ποδοσφαιριστές το χέρι στο στόμα. Βάλτε το οπουδήποτε άλλο θέλετε εκτός από το στόμα. Στα αυτή.
0: Πάμε στο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το τελευταίο μας σημείο για σήμερα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Wood Design by Nikko.
9: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
8: στιβαρές πόρτες,
9: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
8: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
9: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
8: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
9: Good Design by Nikko.
8: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
9: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειά.

0: Η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
1: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Επιστρέψαμε, όπως είπαμε, για το τελευταίο μας ημίωρο για σήμερα. Και έχω σημαντικό μήνυμα του Father για Αντώνη Έμφαση που θα πάει διακοπές στη Χαλκιδική και εμένα θα μου φέρει μαγνητάκι και σε εκείνον δεν θα φέρει. Αντώνη, ο Father λέει να σου πω ότι να σε φάει ο λαγοκέφαλος.
1: Αυτόν τον λαγοκέφαλο, ξέρεις πως τον έχω ακούσει πρώτη φορά?
0: Λοιπόν, είναι το θέμα που συζητάνε όλοι.
1: Ναι, πριν δύο χρόνια.
0: Πριν δύο χρόνια τον είχες ανακαλύψει ήδη,
1: τον
0: λαγοκέφαλο?
1: Τον είχα ακούσει. Εγώ δεν τον είχα ανακαλύψει, τον είχε ανακαλύψει η φίλη μου η Ντίτη.
0: Τον λαγοκέφαλο.
1: Δεν ξέρω που τον είχε ακούσει. Μπαίναμε στη θάλασσα, στην Πρέβεζα.
0: Ναι. Στην Πρέβεζα έχει λαγοκέφαλου.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι μου λες τέτοια και πάω συχνά.
1: Εμείς δεν είδαμε. Και έλεγε, κορίτσια να προσέχετε, γιατί υπάρχουν και λαγοκέφαλοι.
0: Λαγοκέφαλοι.
1: Εγώ πρώτη φορά τον είχα ακούσει και έλεγα, ναι, να πάρει ευχή να πάρει. Τι ψάρι είναι αυτό και γιατί να το φοβάται τόσο?
0: Ορίστε γιατί να το φοβάται τόσο.
1: Ναι. Και έλεγε, αν να πάρει ευχή να πάρει.
0: Είχε γίνει χαμός με
1: το λαγοκέφαλο. Δεν μπορούμε να κολυμπήσουμε.
0: Έχει ξαπλωθεί παντού, λέει.
1: Άνετα. Ναι, έχουμε την ιδέα, μη μας εμφανιστεί και κανένας λαγοκέφαλος.
0: Εγώ τώρα το φοβάμαι, η αλήθεια είναι.
1: Και εγώ γι' αυτό δεν θα πάω θάλασσα φέτος.
0: Α, γι' αυτό.
1: Συν ένας λόγος.
0: Συν ένας λόγος, ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παιδιά μου.
1: Και να πω και για μια άλλη εκδήλωση που ετοιμάζει το χωριό μου, μωρέ.
0: Ναι,
1: ναι. Είναι στις 11 Ιουλίου.
0: Ναι. Ας τη γιορτή σου.
1: Είναι γιορτή μου.
0: Σάββατο μέρα.
1: Ναι. Είναι ένα καταπληκτικό live,
0: ναι,
1: με τον Κωνσταντή Πιτσιόλη.
0: Ναι, το έχουμε ξαναπεί.
1: Α, το έχετε πει, συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
0: Ναι, ναι, να τα πεις όμως, ναι, να τα πεις.
1: Όχι, αυτό να πω ότι...
0: Θα έρθει τελικά ο Κωνσταντής.
1: Η προπόληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει.
0: Να ξέρεις ότι, δεν ξέρω αν τους ξέρεις, τους Vic, τους Villagers of Ioannina City, από εκεί τον γνωρίσαμε.
1: Κάτσε τώρα, αυτό βέβαια που διαβάζω,
0: ναι,
1: είναι από τις 22 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Ναι, προχθές.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και λέει ότι... Η προπόληση έχει ήδη ξεκινήσει.
0: Ναι, συνεχίζει την προπόληση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, μια χαρά.
1: Τώρα, ωραία, τα σημεία προπόληση είναι πάρα πολλά.
0: Εκεί
1: για να τα πω.
0: Είναι του πολιτισμού, ρε παιδί μου.
1: Είμαστε πολλοί.
0: Είστε πολλοί.
1: Εντάξει, Στανταράκι Φαντίδης.
0: Θα τα βρείτε τα εισιτήρια σας.
1: Σούπερ Περιπτεράκι στο Άργος, Μεσοποταμία έχει, Μαυροχώρη έχει.
0: Είσαι μακριά από το μικρόφωνο.
1: Έχει. Ωραία, η Φαντίδης. Στον κυκλικό κόμβο, στο καφέ.
0: Γιατί ζορίζεσαι, ρε μάδερ? Πες που έχει εισιτήρια να πάρει ευχή να πάρει.
1: Λοιπόν, Καστοριά, Άργος, Μεσοποταμία, Μαυροχώρη. Εκεί θα τα βρείτε.
0: Γιατί ζορίζεσαι τόσο πολύ?
1: Είπα να βοηθήσω λίγο παραπάνω. Ναι, στο πρατήριο Γρόν Καυσίμων Γεωργιάδη στο Μαυροχώρη.
0: Ωραία.
1: Velvet Cafe Μεσοποταμία.
0: Ωραία.
1: Σούπερ Περιπτεράκι Άργος.
0: Ωραία, και χαιρετισμού στην Αναστασία στο Σούπερ Περιπτεράκι Άργος.
1: Ω μάμι,
0: ω μάμι, ω μάμι.

0: Ω μάμι. Είχε μια πάρα πολύ ωραία το Σάββατο,
1: ναι,
0: που δείχνει του Σεφερλί τα, ναι, τέτοια. Μου είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση ο τίτλος. Όχι, ο μάμι. Μάμα μία δεν υπάρχει.
1: Ωραία. Θα βρείτε στήρα και για αυτή τη συναυλία στη Λιθιά, λοιπόν, του Κωνσταντή Πιστιόλη. Το Σάββατο, Σάββατο είναι 11
0: Σάββατο
1: Ιουλίου.
0: Σάββατο 11 Ιουλίου στο Δημοτικό Σχολείο της Λιθιάς.
1: Πολύ ωραίο μέρος έχουν διαλέξει. Μπράβο.
0: Το σημαντικό είναι αυτό, ότι επιτέλους
1: αναβιώνει, ναι, κάπως, ζωντανεύει το σχολείο.
0: Μπράβο. Είναι ένας υπέροχος πραγματικά χώρος.
1: Ωραία,
0: και μπράβο στα παιδιά που σκέφτηκαν να αρχίσουν να το αξιοποιούν και να το αναδεικνύουν και αυτό. Μπράβο.

Αβοκάντο θα πάμε, παιδιά μου, θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο Αβοκάντο για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας τώρα το καλοκαίρι που μας αρέσουν πάρα πολύ, δροσερά και ωραία, αλλά όχι μόνο. Θα πάμε Αβοκάντο και για τους φυσικούς μας χυμούς. Πραγματικά φυσική χυμή τους κάνουν τα παιδιά, τέλεια φρούτα και τέλειοι συνδυασμοί φρούτων και άψογα συσκευασμένοι. Οι φρουτοσαλάτες μας, όλες οι φρουτοσαλάτες γεμάτες χρώματα και βιταμίνες. Τα σνακ μας και το πρώτο σνακ που είχατε αγαπήσει πολύ που είχε δημιουργήσει το Αβοκάντο και το γιαούρτο cheesecake, αλλά και το ολοκένουργιο σνακ που ετοίμασαν που είναι άκρος καλοκαιρινό. Chia pudding να το δοκιμάσετε οπωσδήποτε. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα μπουκαλάκι τόσο που μέσα του κρύβει όμως όλη την ενέργεια και τη θωράκιση που χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του Αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα, κάθε φορά που θα πηγαίνετε ρίχνετε και μία ματιά και στα υπόλοιπα προϊόντα. Αξίζουν πραγματικά την προσοχή σας και θα βρείτε και τέλεια υγιεινά σνακ για τα παιδιά. Για εμάς όλους που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα, πάμε Αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.

0: Αντένες 936.
1: Και να πάμε και στα αυτά τα ωραία που μας ετοιμάζει και ο Brother, για αυτά που μιλούσαμε και πριν από λίγο που ήρθε. Αυτό το Σάββατο η μεγαλύτερη γιορτή των Lemon Skates στην πλατεία Ειρήνης. Για εσάς που ρωτούσατε και ξαναρωτούσατε αν φέτος θα γίνει Skate Day, 21 του μηνός όπως γινόταν κάθε χρόνο στην Παγκόσμια ημέρα Skate, φέτος δεν είχαμε Skate Day, έχουμε όμως αυτή τη γιορτή. Αυτό το Σάββατο λοιπόν η πλατεία Ειρήνης μεταμορφώνεται στο απόλυτο street spot της πόλης. Η Lemon Skates επιστρέφει εκεί που πραγματικά ανήκει, δηλαδή στις πλατείες, και γιορτάζει την πενταετή της πορεία με ένα μοναδικό event σε συνεργασία με το Oh Mommy Street Food. Το απόγευμα λοιπόν του Σαββάτου, αυτού του Σαββάτου, η πλατεία μετατρέπεται σε ζωντανή σε ζώνη δράσης με πολλές εκπλήξεις, με δοκιμασίες για τα παιδιά που κάνουν skate, με μουσική και extreme διάθεση. Το Skate the Square, έτσι ονομάζεται η φετινή εκδήλωση, αποτελεί την φετινή κεντρική εκδήλωση της κοινότητας της Lemon και ελπίζουμε πως για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά θα γραφτεί ιστορία. Αυτό το Σάββατο λοιπόν όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις πλατείες, τα παιδιά μας περιμένουν από το απόγευμα κιόλας, δηλαδή θα έχει πολύ ωραία πράγματα να δείτε και από νωρίς, και 7 ξεκινάνε, αλλά και από νωρίτερα να είστε εκεί, θα δείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ανυπομονούμε για τη φετινή εκδήλωση των Lemon, πάντα κάνουν καταπληκτική δουλειά τα παιδιά, οπότε καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία Lemon.
1: Σαν το Eurovision, ναι. Είναι τώρα.

Η Φέμες όμως, η συλλογικότητα στο Άργος Οριστικό, η αγαπημένη μας συλλογικότητα, έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο πολύ ωραία πράγματα. Το Σάββατο 27 για την ακρίβεια Ιουνίου τώρα, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 3, και την Κυριακή 28 του μηνός από τις 11.30 μέχρι τις 3, το σώμα ως καμβάς. Δύο εργαστήρια για να εξερευνήσουμε το σώμα μας και τη σχέση μας με αυτό. Στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό, συντονισμός Σάρα Καραβασίλη, κοινωνιολόγος και συνθετική θεραπεύτρια, και Στέλλα Νασιάκου, παιδαγωγός και χορεύτρια. Οπότε και στο Άργος οι Φέμες μας περιμένουν αυτό το Σαββατοκύριακο.

0: Touch Me.
1: Και αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Και αυτό από τα νιάτα μας.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε για σήμερα, παρατηρώ εδώ κάτι που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Λοιπόν, ψάχνω να βρω αν υπάρχει κανένα τελευταίο νέο. Κοιτάω εδώ και στα email και μπαίνω λίγο και στο αγαπημένο μας Φουιτ να κοιτάξω τι παίζει αυτό αυτή την ώρα, ρε παιδί μου. Και βλέπω το top 10 του 24ωρου.
1: Ναι.
0: Ποια θεωρείς ότι ήταν η πιο grande είδηση από αυτές που είπαμε και εμείς σήμερα εδώ? Η πιο grande, νούμερο 1 είδηση.
1: Του Θωμάς Μόσχου.
0: Ο Θωμάς Μόσχου τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Είναι από η μεγαλύτερη είδηση. Κι όμως είναι στη θέση νούμερο 2 του τελευταίου 24ωρου. Ποιο μπορεί να είναι το πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή?
1: Η
0: Τι
1: Lemon.
0: Μπορεί να έχει περάσει το Θωμά Μόσχο?
1: Η Lemon.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς. Νούμερο 1 άρθρο αυτή τη στιγμή το τελευταίο 24ωρο. Είναι νούμερο 2 ο Θωμάς Μόσχος.
1: Το είπαμε εμείς σήμερα?
0: Όχι.
1: Όχι. Άρα δεν μου πάει κάπου το μυαλό γιατί έλειπα χθες.
0: Νούμερο 1 άρθρο αυτή τη στιγμή είναι πώς διαλέγουμε το καλό καρπούζι.
1: Σωστό, γιατί το καρπούζι έτσι και το φέρει σπίτι και είναι μάπα.
0: Είναι πρώτη είδηση, είναι πριν το Θωμά, δηλαδή είναι πάνω από το Θωμά Μόσχο.
1: Μεγαλύτερο ξενέρωμα δεν υπάρχει. Πας, βλέπεις, έχεις λαχτάρα να πας στο σπίτι, να το κόψεις, να το φας, το κόβεις και μετά, αν δεν είναι αυτό που περιμένεις, μεγαλύτερο ξενέρωμα δεν υπάρχει.
0: Πας από κάτω για να είσαι σίγουρη.
1: Αυτό ξαναπες, εγώ βάζω και τα παιδιά να μου το διαλέξουν γιατί δεν ξέρω.
0: Αυτοί ξέρουν, εμείς ξέρουμε. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα το άρθρο, πώς διαλέγουμε το καλό καρπούζι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε, μπαίνουν οι άνθρωποι να δουν. Πώς?
1: Τι κοιτάς, το χτυπάς. Από πάνω, από κάτω, μπράβο, από δίπλα. Άλλοι λένε ότι εκεί που είναι πιο άσπρο,
0: ναι,
1: σημαίνει
0: είναι
1: ότι όσο πιο μικρό είναι το άσπρο, όσο πιο μεγάλο είναι το άσπρο.
0: Δεν τα είχα διαβάσει κι εγώ. Τώρα μην με κάνεις να ανοίξω το άρθρο.
1: Δεν.
0: Να δούμε πώς διαλέγουμε το καλό καρπούζι. Λοιπόν, δεν, παιδιά, κλείνουμε σιγά σιγά για σήμερα.
1: Α, βρήκα να πω για...
0: Να μας πεις.
1: Για ζώδια που να είμαστε και εμείς μέσα.
0: Πάλι ζώδια θα μας πεις. Έχεις γίνει χειρότερη από την αστρολόγο της εκπομπής που είναι η μητέρα.
1: Όχι, όχι,
0: έχουμε αστρολόγο στην εκπομπή.
1: Έχω βρει, δεν είπες να βρούμε κάτι που να είμαστε και εμείς, να μας έχουν και εμάς μέσα.
0: Δεν ακούγεσαι πολύ καλά, έχεις δίκιο. Έχεις κάνει κάτι στο μικρόφωνο.
1: Να, τώρα.
0: Καμπάνα.
1: Καμπάνα, έτσι. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν ποια είναι τα 3 ζώδια που θα περάσουν το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους.
0: Της ζωής μας φέτος?
1: Ναι.
0: Ναι, ποια είναι?
1: Μη χαίρεσαι, δεν είσαι μέσα.
0: Όχι.
1: Είναι οι λέοντες.
0: Ναι, εσύ δηλαδή.
1: Οι τοξότες.
0: Α, και ο φάδερ μαζί.
1: Ναι, και η ζυγή. Και η κουμπάρα μαζί.
0: Θα πάρετε και την κουμπάρα μαζί.
1: Μας βλέπω κατά τη Χαλκιδική.
0: Μια χαρά, γιατί
1: τους τρεις παρέα εκεί πέρα.
0: Και ο Αντώνης έφεσε, θα κάνετε και παρέα στον Αντώνη έμφαση που θα τον φάει ο λαγοπόδαρος. Ο λαγοκέφαλος, μας τον λένε.
1: Κατάλαβες. Οπότε μας περιμένει το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής μας.
0: Είμαι σίγουρη. Θα έρθουμε κι εμείς μαζί σας, μήπως αλλάξει και τι είμαστε και δεν ξέρω.
1: Μπορεί να μην περάσετε καλά εσείς
0: για
1: μαζί
0: ταύρους, μας. Λέει.
1: Άντε, όχι, παιδί μου, αυτά τα 3 είναι. Λέοντες, τοξότες και ζυγοί.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ό,τι είναι τώρα.
1: Για να δούμε τι λέει για τον.
2: Antennas FM 93.6.
1: Λοιπόν,
0: πάντως και η Ανούλα μου εδώ το λέει. Και η Άννα Λέων είναι, όπως ξέρεις.
1: Άκου ρε παιδί μου.
0: Και εσύ και η Ανούλα σας λέω καταπληκτικό καλοκαίρι.
1: Ναι, άκου τι λέει η Ανούλα λοιπόν για μας λέοντες. Οι λέοντες λέει είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού.
0: Τι μου πεις?
1: Οι διακοπές τους θα είναι γεμάτες έντονες συγκινήσεις.
0: Δεν αντέχω τις έντονες συγκινήσεις.
1: Πολυτέλεια. Νέες παρέες. Και στιγμές που θα θυμούνται για χρόνια. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο σπίτι μας. Καταλαβαίνετε. Πού να τα κάνουμε όλα. Είτε επιλέξουν λέει κάποιο κοσμοπολίτικο νησί.
0: Α, θα διαλέξεις σε κάποιο κοσμοπολίτικο
1: νησί. Ή ένα εξωτικό μήκονο, προορισμό.
0: Α, εξωτικό Μπαλί.
1: Αιθιοπία.
0: Ας μην πας εκεί στην Ουγγάντα που μας έλεγες και μείνεις και εσύ έγινε από αυτό που έχει το.
1: Αίγυπτο, μήπως πάω να ψάξω τίποτα εκεί.
0: Το φάδερ να ψάξεις.
1: Ο φάδερ μήπως πάει στην Αίγυπτο.
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
1: Θα βρεθούν λίγο στο επίκεντρο της προσοχής και θα ζήσουν εμπειρίες που θα τους γεμίσουν αυτοπεποίθηση και χαρά.
0: Ωραία. Μια χαρά. Το ευχόμαστε.
1: Για τα άλλα δεν διαβάζω.
0: Το ευχόμαστε, λέοντες, τοξότες και
1: ζυγούς.
0: Ελπίζουμε να είναι όντως ένα
1: καλό. Μακάρι.
0: Λοιπόν, εγώ
1: έτσι αισιόδοξα και ωραία λοιπόν. Για μας τους λέοντες και τους τοξότες και τους ζυγούς.
0: Τους ζυγούς λύσατε.
1: Θα λύσουμε τους ζυγούς, μπράβο.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμη να κλείσουμε σιγά σιγά, να τα μαζεύουμε.
1: Εμένα δεν με κάνεις τεστ και διαγωνίσματα και τέτοια.
0: Α, θες διαγώνισμα.
1: Όχι ρε, θα ρεζιλευτούμε.
0: Όχι, κυρία μου, τώρα το έπεις, δώσε μου ένα λεπτό και επιστρέφω με διαγώνισμα.
1: Θα ρεζιλευτούμε.
0: Όχι.

0: Λοιπόν, πριν το διαγώνισμα, να σας πάω σε μια πάρα πολύ ωραία συναυλία που θα έχουμε το Σάββατο. Σημειώστε την ημερομηνία, λοιπόν, αυτό το Σάββατο. Η αυλή του Άμπραμς στον αγαπημένο μας πεζόδρομο του Σερμού φιλοξενεί μια ξεχωριστή ακουστική μουσική βραδιά με τις αγαπημένες μας Κούπες. Σε ένα δυνατό live γεμάτο συνέστημα,
1: ρυθμό
0: και αγαπημένα τραγούδια. Η βραδιά τώρα ξεκινάει στις 9 με το opening act από τους Dream Beat, ενώ στις 9.30 τη σκυτάλη παίρνουν οι Κούπες για ένα ακουστικό live που υπόσχεται μοναδικές μουσικές στιγμές. Σας περιμένουμε λοιπόν στην αυλή του Άμπραμς, στην Ερμού, και σας δίνω και τηλέφωνο κρατήσεων, γιατί όπως καταλαβαίνετε πρέπει να είμαστε ωραίοι και τακτοποιημένοι. 6981 47 95 76 και καλά να περάσουμε.
1: Όπως να περάσετε πάρα πολύ.
0: Είναι
1: εγγύηση.
0: Και στην αυλή του Άμπραμς βεβαίως.
1: Πολύ καλή βραδιά.
0: Πολύ ωραία βραδιά. Τέτοιες καλοκαιρινές βραδιές θέλουμε.
1: Πολύ καλή.
0: Λοιπόν, και παιδί, εσύ το ζήτησες, για βάρε το καμπανάκι που έχει εκεί. Διαγώνισμα, κυρίες και κύριοι, γιατί η mother ζήτησε διαγώνισμα. Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία είναι σήμερα. Αυτή η κόρη να έχει τζουφίσει, δεν...
1: Κάτι κάνει.
0: Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία και ξεκινάω με γεγονότα. 1765, οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. 1821, ιδρύεται με απόφαση των προκρήτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα. 1859, διεξάγεται η μάχη του Σελφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σελφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζάναν Ρίντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, φυσικά για την περίθλεψη των θυμάτων. 1945, βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Γκβάι στα σύνορα της Βιρμανίας και της Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπωνών κατακτητών. Το επεισόδιο θα δραματοποιηθεί κινηματογραφικά από το σκηνοθέτη David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές του Sir Alec Guinness και William Holden. 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη, κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ ως αποζημίωση στη χείρα του Ισαάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα πρέπει να καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδελφό του Ισαάκ και τον αδελφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Πάμε να δούμε τώρα τι κάνει η mother. Γεννήσεις.
1: Ναι.
0: 1911. Ερνέστο Σάμπατο.
1: Πάει άπατο.
0: Αργεντίνος συγγραφέας. 1932. David McTaggart.
1: Τι είναι αυτή ρε.
0: Νόμιζες εύκολα είναι, ε. Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Διεθνούς Περιβαλλοντικής Οργάνωσης Greenpeace.
1: Μάλιστα.
0: 1987, πάμε και σε κάτι που ξέρεις. Πού πιο μεγάλος από μένα είναι ακόμα και παίζει, ε. Λιονέλ Μέση.
1: Ποδοσφαιριστής.
0: Από ποια χώρα?
1: Έχει μωρέ, λένε και στο Αργεντινή.
0: Αργεντίνος. Μπράβο, μάδερ, μπράβο. Θάνατη. 1519. Λουκριτία Βοργία.
1: Αχ, κάτι μου λέει αυτή τώρα. Λουκριτία Βοργία.
0: Λουκριτία Βοργία.
1: Συγγραφέα, είναι ηθοποιό είναι.
0: Όχι. Είναι νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του Έκτου, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε προστάτητα βέβαια των τεχνών της εποχής της αναγέννησης, δηλαδή έκανε και κάτι καλό, αλλά τους έφαγε και τους 4. Δεν λέμε. Γι' αυτό είσαι Λουκριτία Βοργία.
1: Όχι, δεν το λέω εγώ αυτό.
0: 1935, Κάρλος Γκαρντέλ. Αργεντίνος και αυτός τραγουδιστής που σταθμίστηκε με το ταγκό. 1949, Θεμιστοκλής ο Φούλης. Α, είσαι στη Θεσσαλονίκη, πας στην Καλαμαριά. Είναι ολόκληρο εδώ Σοφούλη.
1: Σοφούλη, ναι.
0: Ποιος ήταν ο Σοφούλης?
1: Τι να ήταν αυτός τώρα, κανένας της Ελληνικής Επανάστασης ήταν?
0: Μιας Ελληνικής Επανάστασης, 1949 σου λέω πέθανε. Πού να πρόλαβε την Επανάσταση?
1: Πολιτικός.
0: Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός όμως.
1: Εντάξει.
0: Πού έφτασε ως το αξίωμα του Πρωθυπουργού?
1: Α, καλά, ναι, ρε Έλληνα.
0: Μπράβο. Το 24, το 45, 46, 47, 49. Μάδερ, βρήκε Σοφούλη και τι άλλο.
1: Και το Μέση.
0: Τον Μέση. Δηλαδή.
1: Βάση.
0: Τι βάση, δύο βρήκες.
1: ούτε
0: για σήμερα,
1: βάση.
0: Για σήμερα βάση, 10. Βάση για 10, γιατί πάμε και για κλείσιμο.
1: Α, η βάση είναι 10.
0: Λοιπόν, παιδιά.
1: Εγώ νόμιζα είναι 5, γι' αυτό
0: όχι,
1: σε είπα.
0: Βάση είναι 10.
1: Εντάξει, τότε καλά πήγε.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Έτσι, εμείς περάσαμε ωραία. Ελπίζω να σας. Από ό,τι φάνηκε, σας άρεσε η κοιμάδα. Οπότε θα είσαι αύριο εδώ.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Α, σ' άρεσε και εσένα δηλαδή.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε, μας έπεσε το φλουρί φέτος.
0: Μπράβο.
1: Πώς λένε στο Κοσταράζι, όποιος του πέφτει το φλουρί, αναλαμβάνει να βγάλει τη χρονιά. Τι να κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Το βάρος στην πλάτη μου.
0: Οπότε, τα λέμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Αντένας. Ακολουθεί στις 2 η ώρα New Music Show με τον
1: Μπουτζίκα.
0: Γιάννη Μπουτζίκα και το υπόλοιπο πρόγραμμά μας. Από μένα και τη Mother.
1: Αντεμπάει.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12:30. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr. Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
2: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
2: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
5: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
6: Σκέφτηκα το καφεποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
5: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
6: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
5: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
2: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ.
7: Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
8: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
9: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
8: Τότε μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
9: Φυσικά. Η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
8: Εντάξει. Λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
9: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
10: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25. Στον πεζόδρομο του Άργους Ορεστικού. Τηλέφωνο 2467043082.
11: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
13: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Antennes. Μία.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Όπτικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Όπτικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670-24461.
4: Όπτικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
5: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
6: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώ και χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
4: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
4: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Panamar. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Panamarm. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Panamarm. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία και μισή.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.

0: Καλό Μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
3: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
3: Στιβαρές πόρτες.
4: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32. Τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey,

0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lost Frequencies, Alan Walker και τη νέα συνεργασία του Khalid. Επίσης θα πάμε 8 χρόνια πίσω στο 2018 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Taylor Swift και I Knew It, I Knew You.
1: Hey, this is Taylor Swift and this is my new song, I Knew It, I Knew You.

0: οποίο σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε 18 χώρες. Από τότε έχει εδραιώσει ένα δικό του απόλυτα αναγνωρίσιμο ήχο με επιτυχίες όπως το Where Are You Now. Τώρα κυκλοφορεί το νέο του single Leave It All, στα φωνητικά το οποίο είναι η Αμερικανίδα Karen Lomax, χωρίς όμως να αναφέρεται ούτε στο εξώφυλλο του single. Τους επόμενους μήνες ο παραγωγός από το Βέλγιο θα βρεθεί στην κεντρική σκηνή του Tomorrowland και θα παίξει σε Pasha και Ushuaia Ibiza στη Νέα Υόρκη αλλά και σε άλλα φεστιβάλ. Πρώτη νέα κυκλοφορία για τον Lost Frequencies έρχεται τώρα σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Lost Frequencies and you're listening to my new single.

Jonas Blue με το νέο του single Girls στο New Music Show και παντρεύουσες Βάιστον, οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους το 2012 από το Groningen της Ολλανδίας. Δύο παιδικοί φίλοι που μοιράζονταν το ίδιο πάθος για την ηλεκτρονική μουσική. Έγιναν παγκοσμίως γνωστοί για τις ούλτρα μελωδικές progressive house παραγωγές τους, καθώς και για το Astronomia, το remix τους στο κομμάτι του Tony Aigi, το οποίο μετατράπηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα global viral hits. Η πρώτη νέα κυκλοφορία τους για φέτος είναι το Would You Love Me Anyway, το οποίο εξερευνά θέματα όπως το άγχος στη σχέση, την ανασφάλεια και τον φόβο, καθώς η αγάπη προχωράει. Μια κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daovin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daovin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια. Και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμος κυρόδεμα. Αδρανή πλημμένα υλικά. Βότσαλα. Πέτρες όλων των ειδών. Πλακάκια. Είδη μπάνιου. Υδραυλικά. Μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών. Ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων. Καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
4: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
5: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
4: Βεβαίως. Όνομα?
5: 2.
4: Επώνυμο?
5: Στην τιμή.
4: Πολύ ωραία. Του?
5: Του?
4: Του?
5: Του?
4: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
5: Α, μάλιστα. Του ενός.
4: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: 2 στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
4: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
9: Αντένες FM 93,6.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Adele.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
10: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show.
19: Και τώρα
10: Η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

0: Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι από τους Jungle, το νέο του single The Wave. Και για τους fans της Formula 1, ο ήχος των κινητήρων στην πίστα είναι η ταυτότητά τους. Για πολλούς ο ήχος αυτός φαίνεται να αντιχεί μία μόνο λέξη: Stink. Η Formula 1 και η Stink Energy ένωσαν τις δυνάμεις τους για μία παγκόσμια καμπάνια, επιλέγοντας τον Alan Walker ως το ιδανικό πρόσωπο για να γεφυρώσει τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με την ηλεκτρονική μουσική. Το The Sting Within Me ακούγεται σε όλα τα επίσημα τηλεοπτικά σπότ των αγώνων και στα social media του πρωταθλήματος. Η παραγωγή του track ενσωματώνει φυσικούς ήχους από τα paddock και τα ελαστικά των μονοθεσίων, οι οποίοι έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία και λειτουργούν ως μεταβατικά εφέ πριν από το μεγάλο μελωδικό drop. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα με ήχους από τη Formula 1 στο New Music Show.
1: Hi, I'm Alan Walker and you're listening to New Music Show.

τον Γόντμι νέο hit στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2018 όταν το Six Days του Mahmoud Orhan συμπεριλήφθηκε στο πρώτο του άλμπουμ One. Πρόκειται για μια σύγχρονη ηλέκτρο διασκευή της ομότιτλης επιτυχίας από το αγγλικό ψυχεδελικό group Colonel Buckshot που είχε κυκλοφορήσει το 1971. Το ίδιο track το είχε χρησιμοποιήσει ο Sample και ο DJ Shadow το 2002, αλλά ο Τούρκος παραγωγός του έδωσε ένα τελείως δικό του πιο σκοτεινό και χορευτικό ρυθμό. Έγινε μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας και ακουγόταν ασταμάτητα σε όλα τα beach bar και clubs εκείνο το καλοκαίρι. Ήταν μέσα στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart για 3 συνεχόμενες χρονιές. Ανέβηκε στις υψηλότερες θέσεις στο παγκόσμιο Shazam chart και μέχρι σήμερα έχει σχεδόν 4 εκατομμύρια αναζητήσεις. Αυτό το dance anthem του άνοιξε την πόρτα για μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ όπως το Exit στη Σερβία. Το Six Days λοιπόν ήταν στο νούμερο 1 στο Airplay στη Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 8 χρόνια.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton. Ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος, γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το Physical της Olivia Newton-John. Γι' αυτό το 2012 σαν σήμερα ψηφίστηκε από το Billboard ως το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα?
4: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
5: Εμπορικό κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Με έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό. Στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: μερικές μελωδίες, αποφάσισαν να ξεκινήσουν από το μηδέν. Σήμερα έχουμε στα χέρια μας το τελικό αποτέλεσμα με τίτλο Here With Me Now και έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hey, what's up? It's Khalid here and you can check out my new song

Αυτή ήταν η συμμετοχή της Ιταλίας στην φετινή Eurovision Sal Da Vinci, επιτυχία από το ελληνικό ραδιοφωνικό replay chart Presempre Si στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Richest Man in Babylon συμπεριλήφθηκε στο ομότιτλο τρίτο άλμπουμ των Thievery Corporation και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια του group. Διαθέτει έντονο dub reggae ρυθμό, είναι σε συνεργασία με τον Notch και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στην κοινωνική ανισότητα και την πνευματική φτώχεια που κρύβεται πίσω από τον υλικό πλούτο. Οι Thievery Corporation παραμένουν ακόμη και σήμερα ένα από τα πιο αγαπημένα group στη χώρα μας και θα βρεθούν και πάλι μαζί με το ελληνικό κοινό στα πλαίσια του φετινού release Athens Festival στις 11 Ιουλίου, ενώ στις 15 Ιουλίου θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη.

0: 96. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
3: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
4: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
3: Άιντε κοιμηθήκαμε!
5: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
6: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
7: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
6: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
7: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
6: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
7: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
6: Ό,τι καεί, στα Γκίκας Γιώργος.
7: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
6: Τηλέφωνο 24670-24461.
7: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
8: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
10: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.
11: Αντένες FM 93,6.

ξέρω, σήμερα Τετάρτη ήταν ο Χιούγκελ, μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες Jamaican Bam Bam μαζί με Σόλτο. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 24 Ιουνίου 2011 η Beyoncé κυκλοφόρησε την τέταρτη δισκογραφική της δουλειά 4. Συνεργάστηκε με τους παραγωγούς The Dream, Tricky Stewart και Shea Taylor και δημιούργησαν ένα διαφορετικό ήχο αναπτύσσοντας πολλά φωνητικά στυλ με επιρροές από funk, hip hop και soul. Ο δίσκος έγινε το τέταρτο συνεχόμενο νούμερο 1 της στο Billboard και μέσα από αυτό βγήκαν πολλές επιτυχίες όπως το Love on Top, το οποίο πήρε βραβείο Grammy. Άλλο ένα hit ήταν και το Around the World, το οποίο βασίζεται στο πρώτο single των Major Lazer, On the Floor,

Armin Van Buren, Algy και Malorex, το Like a Child. Και πάω τώρα στον Γάλλο DJ και παραγωγό, τον Αγκόρια, τον Μούγκλι, το ανερχόμενο Frohaz Project από την Ελβετία Mont Rouge και τον θρυλικό γερμανό βετεράνο της house μουσικής σκηνής, τον Tom Novi. Όλοι αυτοί ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια φρέσκια deep afro house επανεκτέλεση του διαχρονικού club classic Your Body. Το αυθεντικό τραγούδι είχε κυκλοφορήσει από τον Tom Novi το 2004 με τη φωνή του Michael Marshall και αναδείχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα house κομμάτια των Zeros, φτάνοντας στο top 10 των επίσημων charts στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Επίσης παρέμεινε για 4 εβδομάδες στο νούμερο 1 στο club chart στην Αυστραλία. Η παραγωγή του remix μοιράστηκε ανάμεσα στο Παρίσι και τη Γερμανία, με τον Tom Novi να δίνει την άδεια και την καθοδήγησή του στο νέο αίμα της γαλλικής σκηνής, ώστε να διατηρηθεί η ψυχή του κομματιού αλλά και να προσαρμοστεί απόλυτα στο sound design του 2026. Τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίοι σήμερα Danny και Rain. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Αντένες. 4.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670 26673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.

0: Θέλω μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
4: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
4: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
4: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
4: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Avocando. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Avocando, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
6: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2 μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343.
3: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
4: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
3: Εθελοντισμός.
4: Συντονισμός.
3: Συνεργασία.
4: Αλληλεγγύη.
3: Ασφάλεια.
4: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
3: Ασκήσεις ετοιμότητας.
4: Έρευνα και διάσωση.
3: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
4: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937-00-1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
5: Επιλέγετε τους καλύτερους πόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
5: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
5: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
5: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
5: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
6: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
7: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
8: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
9: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης.
10: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
11: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
12: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
3: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
3: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
3: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
3: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
5: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες. Και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες inox, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
3: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
4: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
3: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
4: Μπες και στο notestechnologias.gr.
3: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
5: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι, με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα, φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας. Και οι λουκουμάδες μας, χειροποίητοι, με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27 860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ωρα Antennes. 6.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Αν στα σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
4: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Πληροφορίες και εγγραφές για τον ομό Καστοριάς. Δούκα Μαρία. Τηλέφωνο 6934-933-225.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: άλλο μήλο τώρα. Βρείτε το σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Καστοριά.
1: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikou.
2: 50 χρόνια. Σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες.
1: Στιβαρές πόρτες.
2: Ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
1: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
2: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
1: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
2: Good Design by Nikou.
1: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
2: Good Design by Nikou. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
0: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
1: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας. Φυσικά στους 93,6.
3: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 6:30.
1: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιο ταχύ, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
3: Ραδιοφωνική αγγελία. Η εταιρεία Θανάσιος Χιόζος, επίσημος συνεργάτης αυτοκινήτων Toyota στην Καστοριά, ζητά νέο έως 30 ετών για τη στελέχωση της υποδοχής πελατών συνεργείου και ένα άτομο γενικών καθηκόντων. Υπεύθυνος επικοινωνίας Αθανάσιος Χιόζος. Τηλέφωνο 24670-83-343. Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4, στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών. Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
4: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
4: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
4: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
4: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
5: Και μην ξεχνάτε, στην Αρδευτική Καστοριάς επισκευές χλωροκοπτικών μηχανημάτων και μηχανημάτων κήπου.
6: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Antennas 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Antennas 936.
7: Antennas FM 93,6.

0: 1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάει αυτό που θέλεις.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα. Πραγματοποιούμε.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27-247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
7: Στην Πορσελάνα δεν βλέπουμε απλώς προϊόντα. Βλέπουμε μοσαϊκά από στιγμές. Σε δάπεδα και σε τείχους που μιλούν με το δικό σου μοναδικό στυλ. Σε μπάνια που ανοίγουν την πόρτα σε ένα κόσμο χαλάρωσης και υψηλής λειτουργικότητας. Με πάνω από 7.500 προϊόντα σε κάθε γωνιά της χώρας. Για όλα αυτά που αγαπάς. Γιατί αυτό κάνουμε εδώ και 45 χρόνια στην Πορσελάνα. Φτιάχνουμε τον κόσμο σου όπως ακριβώς τον έχεις φανταστεί. Μαζί. Πορσελάνα Καστοριά. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άργους Οριστικού Καστοριάς.
8: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
9: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
10: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
9: Βεβαίως. Όνομα?
10: Δύο.
9: Επώνυμο?
10: Στην τιμή.
9: Πολύ ωραία. Του?
10: Του?
9: Του?
10: Του?
9: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
10: Α, μάλιστα. Του ενός.
9: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
10: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
9: 7 με 9 το πρωί. Αντένες 93,6.
11: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7:30. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
1: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
1: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
1: 3 Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
1: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβωνικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψισταριές και είδη ψησίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
3: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ρε!
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
7: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860.
8: Antennas Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Antennas Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Antennas FM 93,6.

0: 93 και 6 Αντένες FM. Η καλύτερη ξένη μουσική του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Αντένες 8.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά
2: και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
3: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
0: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
2: Στις 24 Ιουνίου του 1932 γεννήθηκε ο David McTaggart. Δεν το ξέρεις, αλλά ξέρεις την Greenpeace. Αυτός τη δημιούργησε. Την επόμενη δεκαετία, το 1944 σαν σήμερα, γεννήθηκε και ο Jeff Beck, που για ένα διάστημα υπήρξε κιθαρίστας των Yardbirds στη θέση του Eric Clapton, ο οποίος το 1999 σαν σήμερα έγινε πιο πλούσιος γιατί η κιθάρα με την οποία ηχογράφησε το θεϊκό Layla πουλήθηκε σε δημοπρασία έναντι αστρονομικού ποσού. Θεϊκό ήταν και το

0: σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εθελοντικό τμήμα αντιμετώπισης καταστροφών Καστοριάς.
2: 20η μονάδα πολιτικής προστασίας.
1: Εθελοντισμός.
2: Συντονισμός.
1: Συνεργασία.
2: Αλληλεγγύη.
1: Ασφάλεια.
2: Συνεχείς εκπαιδεύσεις.
1: Ασκήσεις ετοιμότητας.
2: Έρευνα και διάσωση.
1: ΕΤΑΚ Καστοριάς.
2: Εκπαιδεύσεις κάθε Τετάρτη στις 8 το απόγευμα στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας στην Πιάτσα Ταξί.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6937 00 1922. Υπεύθυνος Χαράλαμπος Αβίδης.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα να γνωρίσετε τον γκριλόσοφι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών. Φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών. Τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και βετζετέρια. Και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery από τις 12 το μεσημέρι έως τις 12 το βράδυ στο 24670-26-673. Γκριλόσοφι. Μην το φιλοσοφείς. Φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11. Η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

0: Ώρα Αντένας. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947-180916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Ξένια Γκάλη και το αγαπημένο μας Onyx Radio κάθε Παρασκευή και Σάββατο τα μεσάνυχτα στον Αντένες 936. Η παγκοσμίου φήμης παραγωγός και DJ κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ στις 12 μοιράζεται ένα DJ set με τις μεγαλύτερες house και tech house επιτυχίες και απογειώνει την Καστοριά. Ξένια Γκάλη και Onyx Radio Show φυσικά στον Αντένες 936.

0: 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς τις 20 κορυφαίες διεθνείς επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Εάν ναι, τότε μείνε συντονισμένος. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το International Top 20 από το Media Inspector φυσικά. Θα είμαστε μαζί κάθε Σάββατο μεσημέρι 12 με 2, μόνο εδώ. Antennes FM 93,6.

0: Τώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Αντένες 936. Me gusta ser...

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12.
1: Diamonds are forever. Antennas 936.